0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308. Και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 6 ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τριτούλα σήμερα και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Μαρία Λιαδάκη και Love Radio Crete 102,8, το καλύτερο ξύπνημα ever.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

πρωινό με τη Μαρία και τον Γιάννη στο Love Radio Κρήτης 102,8. No matter what, no matter what, you...

Runway. Runway, Dolce και αγαπημένη, πάρα πολύ αγαπημένη Lady Gaga. Να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και γιατί δεν πρέπει εμείς να τρέξουμε μακριά. Διότι όπου και αν είμαστε, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν για την κατάλληλη θερμοκρασία. Και αυτή είναι η εταιρεία Climatologic. Είναι η εταιρεία την οποία εμπιστευόμαστε 30 χρόνια τώρα για την ψύξη και τη θέρμανση στο σπίτι, στο γραφείο και στο εξοχικό μας. Ελευθερίου Βενιζέλο 106, καινούργια διεύθυνση και προσφέρει καθημερινά το δελτίο του καιρού. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται σήμερα, 3η 25 Αυγούστου. Για να δούμε. Έχουμε 3 μποφοράκια. Έτσι ξεκινάμε με 3, αλλά θα φτάσει και 4 βορειοδυτική άνεμη από ό,τι βλέπω εδώ. Καθαρός ουρανός σε γενική, έτσι, κατά γενική ομολογία, αλλά 34 βαθμούς θα φτάσει και θα χτυπήσει κόκκινο το θερμόμετρο. Οπότε καταλαβαίνετε και μια βουτιά είναι ό,τι μα ό,τι πρέπει. Ανατολή θα έχουμε 6:45, Δύση 19:56. Οπότε αρκετά μεγάλη μέρα, 25 Αυγούστου, να τη χαρείτε και να είστε με ανθρώπους που θέλετε. Γιατί αυτές τις θερμοκρασίες δεν είναι αγαπημένους ανθρώπους. Δεν μπορείς να τις περνάς τώρα με μουντρουχές. Δεν θέλουμε. Πάμε για αγαπημένη Αναβίση και Νίκο Καρβέλα, τελευταίος χορός και επιστρέφουμε σε

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Τι θα κάνω εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

αν τον ψάχνετε τον σύζυγό σας, να πω ότι δεν είναι η ώρα να ψάξετε και για Heaven Ανθοπολίου και Heaven Events. Εάν πάλι τον έχετε βρει, είναι η κατάλληλη για να τους ψάξετε. Διότι σε οποιαδήποτε εκδήλωση, γάμος ή βάπτιση, κάνουν ό,τι ονειρεμένο έχετε σκεφτεί, ακόμη και ακόμη καλύτερο. Είναι το Heaven Events και είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Και αν θέλετε λοιπόν και εσείς την κοινωνική σας εκδήλωση με προτάσεις υψηλής αισθητικής και να ξεχωρίζει, αξίζει η στιγμή αυτή να γεμίζει χρώμα. Οπότε τηλεφωνώ μου και στο 2810-824-970 και κλείνουμε τα ραντεβού μας. Τι έχω εγώ σήμερα? Σήμερα έχω ότι γιορτάζει ο Τίτος. Γιορτάζει ο Τίτος. Δεν είναι πολύ λίγος, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ λίγος. Έχετε Τίτο έτσι δικό σας άνθρωπο? Εγώ έχω κάποιους γνωστούς, όχι πολύ κοντινούς μου, να τους χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους να ευχηθούμε. Και γιορτάζει και εδώ ο Άγιος Τίτος, ο οποίος είναι η ιερότερη εκκλησία, νομίζω, στο Ηράκλειο. Συμφωνείτε κι εσείς? Εάν δεν συμφωνείτε και έχετε κάτι καλύτερο σε εκκλησία, σε χειμώνα, στείλτε μηνύματα γιατί μας ενδιαφέρει. 6956-64-1028. Πολύ πρωί για να ρωτάω για εκκλησίες. Ναι, αλλά οι θρησκευόμενοι δεν είναι πρωί-πρωί στην παρέα μου να ρωτιέμαι. Μη μιλάς, από Γιώργος Σαμπάνης. Κάτι θέλει να μου πει τώρα εμένα ο Γιώργος Σαμπάνης. Σταματάω να μιλάω.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Άρα σκετόπικα η Adore You και εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Σήμερα είναι 25 Αυγούστου και είναι μια μέρα που δεν ήξερα τι σημαίνει και τι είναι αυτό ακριβώς. Είναι η μέρα, λέει, ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Ακούστε τώρα τι μέρα είναι αυτή. Είναι μέρα αφιερωμένη στην ενημέρωση και την αποδοχή των ανθρώπων που βιώνουν ελάχιστα ή καθόλου ρομαντική έλξη. Τα αρωμαντικά άτομα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάποιος δεν νιώθει σεξουαλική έλξη. Ο ρομαντικός και ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι διαφορετικά πράγματα από ό,τι μας λέει εδώ. Το άρθρο, το αρωμαντικότερο φάσμα, περιλαμβάνει διαφορετικές εμπειρίες και ταυτότητες. Κάποιοι μπορεί να μην αισθάνονται ποτέ ρομαντική έλξη, ενώ άλλοι μπορεί να τη βιώνουν σπάνια και κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, να έχουν ευθυγραμμιστεί πλανήτες, ένα πράγμα δηλαδή. Πάντως η σημερινή μέρα, ναι, ωραία, μας θυμίζει ότι δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος να αγαπάμε, να συνδυόμαστε και να δημιουργούμε σχέσεις και ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή τα έχουμε όλα δει στις ταινίες και τα έχουμε ζήσει λίγο με ένα συγκεκριμένο τρόπο, πιστεύουμε ότι όλοι μπορούν να κάνουν το ίδιο. Δεν ισχύει αυτό από ό,τι φαίνεται. Δεν ήξερα και εγώ ότι υπάρχει τέτοια μέρα. Βέβαια, εμείς αγαπάμε λίγο περισσότερο τις εκφράσεις ρομαντισμού. Αγαπάμε λίγο να εκφραζόμαστε και να ξέρει ο άλλος πώς νιώθουμε. Δεν είμαστε τυχαία το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Οπότε προσπαθήστε να πηγαίνετε προς τα εκεί. Εάν δεν σας βγαίνει κάτι μικρό, δεν είναι ανάγκη να γίνετε πρωταγωνιστή σε ρομαντική ταινία. Εντάξει, μέχρι να σημείο.

Έλεγες από μέλισσες και εγώ τι έλεγα. Έλεγα ότι θα σας πω τι έγινε σαν σήμερα. Λοιπόν, 1825 σας πάω και μακρινά στην Ουρουγουάη εκεί πέρα, που θυμάμαι σαββατογεννημένος από αυτό σίγουρα κάθε φορά που τη βλέπω Ουρουγουάη κάπου, κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Ενώ 1898, 25 Αυγούστου, θυμηθείτε τώρα τη μέρα, γιατί σας πάω σε κάτι ιστορικό και δικό μας, εδώ ηρακλειώτικο, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάστηκαν στο Ηράκλειο στην Κρήτη από τους Τούρκους. Η σημερινή λοιπόν κεντρική οδός εδώ, 25 Αυγούστου, η δικιά μας, ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Ανατριχιαστικό, παιδιά, το συζητάμε. 1920, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή Άξιος Ευεργέτης και Σωτήρας για την Ελλάδα των Δύο Υπήρων και των Πέντε Θαλασσών. Ενώ προχωρώντας, το 1960, τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη και για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός Ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που είχε αναγνωριστεί δύο χρόνια νωρίτερα ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Πάμε στο 2004, πάλι σε κάτι αθλητικό. Η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52 και 82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Τι ωραία πράγματα συνέβησαν, κάποιοι όχι και τόσο. Δεν ήξερα ότι είναι 25 Αυγούστου από αυτό το γεγονός. Η δικιά μας έδωσε, πολύ χαίρομαι που μαθαίνω πράγματα και τα μοιράζομαι και μαζί σας. Armin Van Buuren και Sharon Den Adel, In and Out of Love, έρχεται στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
0: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
10: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
9: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
11: Γεια σας, είμαι η Κέντη Γαρπή.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, Τρίτη σήμερα και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 λίγο μετά τις 7. Μαρία Λιαδάκη στο μικρόφωνο του σταθμού, παίρνω το καφεδάκι μου και συνεχίζουμε την πρωινή μας παρέα.

Σημαντικό το φως στην ψυχή να είναι έτσι λαμπερό και φωτεινό και να έχουμε ανθρώπους που το έχουν αυτό το φως στην ψυχή, το θέλουμε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια εταιρεία που πραγματικά θέλουμε τα φώτα της, θέλουμε τα φώτα της στην ψύξη και στη θέρμανση, διότι 30 χρόνια τώρα είναι εκεί και φροντίζει για να έχουμε την καλύτερη θερμοκρασία στο γραφείο, στο σπίτι, στο εξοχικό και όπου αλλού εσείς θέλετε. Είναι η εταιρεία Climatologic που προσφέρει το δελτίο του καιρού και τη βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, όπως πάμε προς Γάζη, εκεί στα δεξιά μας. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε δελτίο του καιρού και πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, στο δημοκρατικό και όμορφο Ηράκλειό μας. Έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου τη μέγιστη θερμοκρασία, ενώ τα μποφοράκια πνέουν βόρειο 3-4 μποφόρ μέσα στην ημέρα. Καθαρός ο ουρανός, ανατολή στις 6:45 είχαμε, ενώ δύση θα έχουμε στις 19:56. Φύγαμε για υπέροχη μουσική και ένα τραγούδι το οποίο το γνωρίσαμε από το TikTok. Έχουμε κάνει και χορευτικό εδώ τα κορίτσια του Love Radio, μην νομίζετε ότι το αφήσαμε έτσι. The Second Voice και Let Me Be, πάντα θα μου θυμίζει πάρα το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν το συζητάμε. Κάναμε εκεί τις πρόβες μας και τα καταφέραμε μια χαρά, αν με ρωτάτε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Λαύρο Ιντιοκρήτης 102,8 ήταν η Κέτη Γαρμπή και το Λάθος. Έδωσε μια μοναδική συναυλία εδώ και στην πόλη μας μερικές μέρες πριν. Πάμε να δούμε λίγο ένα έτσι νέο, το οποίο πολύ το αγαπώ, δεν ξέρω, το πιστεύω απόλυτα. Κάποιες μέρες λοιπόν μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου, υπάρχουν πρώτα σημάδια, από ό,τι φαίνεται, από την δασική υπηρεσία για νέα τρυφερή βλάστηση για το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δημιουργεί μια έτσι συγκρατημένη αισιοδοξία για το μοναδικό οικοσύστημα της περιοχής. Δεν το συζητάμε, πιέστηκε η ψυχή μας πριν μερικές μέρες. Η καταστροφή σίγουρα θα παραμείνει μεγάλη και η αποκατάσταση θα χρειαστεί χρόνο. Αλλά με τη συνεχή παρακολούθηση τώρα, ελπίζουμε ότι η αναγέννηση ξεκίνησε και ότι αυτό είναι ένα μικρό σημάδι ότι όλα θα πάνε καλά. Αχ, προσοχή παιδιά, διότι βλέπουμε εκεί και κάτι challenges περίεργα μεταξύ των εφήβων, οπότε γονείς στα μάτια στις 14 όσο μπορείτε και γενικά να προστατέψουμε ό,τι έχουμε, διότι εμείς είμαστε εδώ, δηλαδή δεν ξέρω πώς σκέφτεται κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι έτσι χωρίς σκέψη ή να το κάνει και επίτηδες. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάποιος μπορεί επίτηδες να βάλει μια τέτοια φωτιά. Ονειράμα και κλείσε τα μάτια, μην κλείνουμε τα μάτια, τα έχουμε ανοιχτά για να έχουμε το νου μας το τι γίνεται γύρω μας σε αυτές τις περιπτώσεις.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
0: Νούμερο 3.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές. Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές. After sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και

0: κίνηση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
10: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
9: Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και έχω και μία απορία τώρα πρωινή.
13: Για πες.
12: Υπάρχει άνθρωπος που να λέει όχι σε ένα καλό καφέ?
13: Όχι, δεν υπάρχει. Σε ένα φρέσκο χυμό ή σε σμούθι σε αυτές τις μέρες. Στο John Coffee τα βρίσκεται όλα μαζί με γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε ώρα της ημέρας. Νέο κατάστημα μάλιστα και στη Λεωφόρο Ικάριου 79 και φυσικά καθημερινό delivery.
14: Ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λος

Να τη αναβήσει και το Αιγαίο για να μας θυμίσει ότι είναι καλοκαίρι και ότι ακόμη μπορούμε να κανονίζουμε έτσι διακοπές last minute. Αν και εσείς είστε αυτού του τύπου οι άνθρωποι που σας αρέσουν οι διακοπές τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη και ψάχνετε τι θα πάρετε μαζί στην παραλία, ο Χαρταετός έχει την πρόταση. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν έπεσε το μάτι μου, έτσι πηγαίνοντας προς τα εκεί, σε ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Η Αληθινή Ζωή της Μίκα και είναι πάρα πολύ έξυπνο και αστείο, μου φάνηκε, και συγκινητικό συνάμα, γιατί καλοκαίρι έτσι στο μυαλό μου εγώ έχω μυθιστόρημα που μου φαίνεται πιο ιδανικό για καλοκαιρινό διάβασμα. Συνδυάζει το συνέστημα, συνδυάζει το χιούμορ και είναι μια ιστορία που θέλεις έτσι να γυρίσει την επόμενη σελίδα. Τέτοια θέλω εγώ για καλοκαίρι. Όμως αν εσείς θέλετε κάτι άλλο, θα βρείτε πάρα πολλές επιλογές και πριν κλείσετε βαλίτσα, κάντε μια στάση στο Χαρταετό, εκεί στη Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου, και βρείτε το βιβλίο που θα σας ταξιδέψει πριν καν φτάσετε στο δικό σας προορισμό. Φύγαμε για Νίκο Καρβέλα και καλοκαιρινές διακοπές, διότι είναι για πάντα και με ένα βιβλίο στο χέρι είναι πραγματικά η καλύτερη διασκέδαση και συντροφιά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Λοιπόν, με πολλούς τρόπους μπορούμε να γλυκάνουμε τα χείλια. Σε τι αναφέρομαι τώρα εγώ? Αναφέρομαι στις γαμήλιες τούρτες. Έχετε δει που γλυκαίνει ο ένας τον άλλον το ζευγάρι? Δίνει το, έτσι κόβει ένα κομμάτι, δίνει τα ίστον τον άλλον και είναι έτσι για να ξεκινήσει γλυκά η ζωή, όπως λένε. Οπότε είναι έθιμο, μην νομίζετε. Εμείς έχουμε τώρα διαφορετικά έθιμα. Τελευταία έχει γίνει και λίγο trend, αλλά πολύ μας αρέσουν τα διαφορετικά έθιμα. Έχουμε ζευγάρι το οποίο έκοψε ένα κεφάλι τυρί. Βέβαια, βλέπουμε πίσω ότι μάλλον η δουλειά του ζευγαριού αυτή, γιατί διατηρούν μάλλον τυροκομείο. Οπότε επέλεξαν, σου λέει, γιατί έχουμε δικιά μας παραγωγή και θα κόβουμε τούρτες, όχι αγάπη μου. Έφεραν ένα κεφάλι τυρί, τεράστιο μιλάμε τώρα, πιο ακριβό από τούρτα 100%. Έκοψαν τυράκι, έβαλε η κοπέλα το μέλι πάνω στο τυρί και τάισαν ο ένας τον άλλον τυρί. Σου λέει, αυτή την επιχείρηση έχουμε. Αυτή θα μας στρέφει. Αυτή θα στηρίξει οικογένεια. Γιατί να μην κόψουμε το τυρί και να το. Να μην το πιστέψουμε, και να πιστήσουμε σε αυτό. Όχι. Τυρί έκαναν τη διαφορά και αγαπάμε πάρα πολύ τα διαφορετικά πράγματα. Οπότε στηρίζουμε κι εμείς το κόψιμο τυριού στους γάμους ή οτιδήποτε άλλο σκεφτεί κανείς. Πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη και Τάμτα και μουσική εκδρομή προς το παρόν. Γιατί έχουμε διαγωνισμούς να σας πάμε και κανονική εκδρομή. Stay

0: Αυτός που περιμένω και αν αβήσει ήταν αγαπημένη, τη λατρεύουμε από τα παλιά της μέχρι και τα πιο καινούργια της, είναι μοναδική και υπέροχη. Όπως μοναδικό και υπέροχο είναι και το ηλεκτροκίνητο Citroën EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης, που θα το πάρουμε ευθύς αμέσως και θα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Εύκολα τα πράγματα σχετικά, ανοιχτοί οι δρόμοι, δεν υπάρχει τεράστια δυσκολία κάπου. Λίγο στις εξόδους Εθνικής Σταμού προσέχετε, λεωφόρος Κνωσού, όλο το μήκος της έχει έτσι κάποια ζωρισματάκια, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής βλέπω κάποια αυτοκίνητα παραπάνω, και στην 62 Μαρτύρων στο ρεύμα όπως έρχεστε από Ηράκλειο, όχι όπως πάτε. Για να δούμε λίγο και στον ΒΟΑΚ. Λίγο προσοχή θέλει στον ΒΟΑΚ όταν πάτε προς Άγιο Νικόλαο, διότι λόγω έργων από Κοκκίνη Χάνη μέχρι Γούρνες έχει αυτό το κλασικό σημείο που μας δυσκολεύει. Κατά τα άλλα, παραλιακή ανοιχτή και το κέντρο πάρα πολύ ωραίο. 6956-64-1028 στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν φαίνετε εδώ στους χάρτες.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center.
10: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24670.
11: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
12: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή Και εσείς, μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας. Χαρούμενη Τρίτη, είμαι η Μαρία Λιαδάκη και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 να περάσουμε υπέροχα για 2 ώρες ακόμη. Φτιάξτε καφεδάκι, τεντωθείτε, ξεκινήσαμε.

εννοείται θέλει έρωτα η ζωή, εννοείται θέλει μικρές αποδράσεις, θέλει να παίρνουμε το τέρι μας και να ξεφεύγουμε, είτε αυτό είναι φιλικό είτε ερωτικό, και σας έχουμε διαγωνισμό υπέροχο. Σλιμάν live, ακτοπλοϊκά εστήρια, διαμονή, προσκλήσεις, ό,τι πραγματικά θέλετε. Αν θέλετε λοιπόν να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν live, το Love Radio Κρήτης σας ετοιμάζει το απόλυτο ταξίδι. Έχουμε ένα πιάνο, μία φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο. Διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete, βρείτε τη σχετική ανάρτηση, ακολουθήστε τα βήματα και ετοιμάστε βαλίτσες. 11 Σεπτεμβρίου θα έχουμε.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: Love Radio Crete 102,8 Metro Boomin και Weekend Creeping ακούσαμε και συνεχίζουμε με υπέροχες λύσεις για οτιδήποτε πρόβλημα έχετε στο σπίτι σας. Εμείς που είμαστε τελευταία, το πρόβλημά μας είναι ότι ο ένας θέλει 18 τη θερμοκρασία και ο άλλος 25. Νομίζω ότι πάρα πολύ ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Και ένας άλλος τρίτος κάπου εκεί θα θέλει να ανοίξει το παράθυρο, ένα πράγμα. Ώρα για λύση λοιπόν. Έχουμε την Climatologic που διαθέτει συστήματα κλιματισμού με πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης, αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφιγρατήρες. Από το 1996 στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα τους βρούμε σε νέα διεύθυνση, εκεί στον Κόμβο, στην άνοδο όπως πάτε προς Γάζη στα δεξιά. Υπέροχος καινούριος χώρος, οι άνθρωποι είναι ίδιοι και φανταστικοί. Λοιπόν, πάμε παρέα με Climatologic να δούμε τι γίνεται στον καιρό αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. 26 βαθμούς Κελσίου λοιπόν, ένα μπουφοράκι, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Μέσα στη μέρα θα πάνε μέχρι 4 μπουφόρ βορειοδυτικά, θα πνέουν οι άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Καθαρός πεντακάθαρος ουρανός, κανένα πρόβλημα δεν έχουμε, ενώ Δύση θα έχουμε στις 19:56, πολλή μέρα ακόμη. Οπότε απολαύστε την όπως και όποτε θέλετε. Λοιπόν, να πάμε εμείς σε αγαπημένο τραγούδι, να πάμε σε Απόν και Καντάδα, από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Απόν αυτή την περίοδο. Οπότε πάμε να το απολαύσουμε παρέα.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα θέλατε να ήσασταν αλλού. Εγώ καλά είμαι εδώ που είμαι. Βέβαια, εντάξει, δεύτερη μέρα τώρα επιστροφή στην εργασία και στη χαρά μετά από καλοκαιρινές διακοπές. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο πράγμα. Δεν ξέρω ποιοι είστε μαζί μου. Στείλτε μήνυμα 6956-64-1028 στο Viber για την καλημέρα σας και να κάνουμε έτσι να ανταλλάξουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, κάτι βλέπω εδώ που έγινε χθες το βράδυ. Δεν ξέρω αν κάποιος ήταν στο κέντρο του Ηρακλείου. Έπεσε ένα δεντράκι που δεν το λες και μικρό, ευτυχώς δεν είχαμε ατυχήματα. Εκεί στο σταυρό της πόλης έπεσε ένα τμήμα δέντρου και κάπως έτσι κινητοποιήθηκε στο σημείο ο κόσμος. Ήρθε η πυροσβεστική υπηρεσία προφανώς προκειμένου να αντιμετωπίσει το περιστατικό και να προχωρήσει σε απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή απομάκρυνση τμήματος του δέντρου. Παιδιά, είναι στο σταυρό της πόλης. Δηλαδή είναι, πού να σας πω τώρα, εκεί που ξεκινάει η αγορά, εδώ, στην 1866. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα άγχος με έπιασε βλέποντας το βίντεο. Ήταν κανείς εκεί χθες το βράδυ να μας πει τι έγινε, τι και πώς, να μου πεις. Δέντρο είναι αέρας, κάπως μπορεί να πέσει. Αλλά δεν πρέπει να προβλέπονται κάπως αυτά έτσι και να προστατευόμαστε. Δεν ξέρω, να ρωτιέμαι. Don't Speak έρχεται από No Doubt και εμείς σε λιγάκι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Το μαζέψανε το δέντρο.

0: είμαστε Love Radio Crete 102,8 και μπορεί να υπάρχουν αυτοκίνητα που να σε πηγαίνουν από το σημείο Α στο σημείο Β, από το Ηράκλειο στο Τσαλικά και ένα πράγμα, ή υπάρχουν και αυτοκίνητα που σε πηγαίνουν στο μέλλον. Το νέο Citroën EC3 είναι 100% ηλεκτρικό, SUV ο χαρακτήρας, το έξυπνη σχεδίαση, κορυφαία άνεση, με όφελος ως και 5.600 ευρώ για τον αγοραστή και τιμή εκκίνησης από 17.900 για την έκδοση Urban Range. Να σας πω λοιπόν ότι η ηλεκτροκίνηση είναι πιο προσιτή από ποτέ και για την Κρήτη θα βρείτε τον επίσημο αντιπρόσωπο Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, που εκεί θα κάνετε το test drive σας και θα το γνωρίσετε από κοντά και θα το αγαπήσετε. Πάμε λοιπόν και εμείς με το ηλεκτροκίνητο EC3 να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου και να δούμε τι γίνεται από άποψη κίνησης. Για πάμε. Love Traffic. Δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Στις εξόδους Εθνικής έχουν έτσι πολύ μικρές ουρίτσες και αναμονές. 62 μαρτύρων σχετικά χαλαρά, αλλά υπάρχουν τα αυτοκίνητα. Δεν γίνεται ποτέ να είναι άδεια συγκεκριμένη οδός. Πάμε στη λεωφόρο Κνωσού που έχει σταματήματα κατά τόπους, ενώ στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής αντιμετωπίζουμε κάποια έτσι κίνηση. Καζαντζίδη και Ικάρο, εκεί στη διασταύρωση και όπου υπάρχει φανάρι, υπάρχουν καθυστερήσεις. Ενώ θα έχετε το νου σας όσοι πάτε προς αεροδρόμιο, διότι και εκεί βλέπω και κυτρινάκια και κοκκινάκια. Προς Άγιο Νικόλαο έχει λίγο χαλαρώσει εκείνο το σημείο που έχει τα έργα, οπότε και εσείς χαλαρώστε. Λίγο προς το κέντρο βλέπω αυξημένη κίνηση, κατά τα άλλα χαλαρά και όλα υπό έλεγχο.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο.

0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
1: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
2: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
3: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
4: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
5: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
1: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
6: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
7: Αγάπη, τρέξε!
8: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
7: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
8: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
7: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
8: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
7: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
8: Καραταράκης Ωμικρον.
7: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σε έλεγα πριν για κομμάτι δέντρου που έπεσε εκεί στη 2021 και στην αρχή της αγοράς εχθές το απόγευμα. Μας έστειλε μήνυμα και ακροάτρια. Καλημέρα Κατερίνα, η οποία ήταν εκεί, λέει, περνούσε και ακούστηκε, νόμιζε ότι έπεσε κτίριο από το θόρυβο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Ήταν και μια κοπέλα εκεί κοντά, αλλά μια χαρά πήγαν όλα. Εμείς να ευχόμαστε να μην συμβαίνουν αυτά, αλλά και όταν συμβαίνουν, έτσι να πηγαίνει ανέμακτα το όλο πράγμα. Λοιπόν, κέντρο της πόλης τώρα είμαστε, έτσι. Κέντρο της πόλης, έγινε αυτό το πολύ έτσι μικρό και λίγο περιστατικό, αλλά γίνονται και πολύ ωραία περιστατικά. Και σε τι αναφέρομαι? Αναφέρομαι στο δικό μας εδώ στο Καψίς Αστόρια, το οποίο πάρα πολύ ωραία πράγματα κάνει, ειδικά τις Παρασκευές. Σας πάω λοιπόν στο rooftop το δικό μας, που ανεβαίνετε εκεί πάνω, ψάχνετε το απόλυτο spot και απογειώνετε την Παρασκευή σας. Είναι το rooftop bar 360, διότι στο Αστόρια Καψίς κάθε Τετάρτη και Παρασκευή έχει τα πιο ανεβαστικά summer vibes. Απολαμβάνουμε δροσερά κοκτέιλ, μαγεία της πόλης και εκεί ψηλά τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο και Σανδράκη. Στις 8.30 το βράδυ έχει κίνηση και πραγματικά νομίζω αξίζει έτσι να ζήσουμε αυτή την καλοκαιρινή εμπειρία, να απολαύσουμε όσο είναι καιρός ακόμη το καλοκαίρι μας εδώ στην ταράτσα του δικού μας Αστόρια Καψής, στην Πλατεία Ελευθερίας 11. Θα είναι μαγικά πραγματικά, θα το απολαύσουμε για ακόμη μια φορά. Πάμε για James Morrison και Nelly Furtado, Broken Strings.

0: Μικρή στάση μέσα στη μέρα.
1: Και συνήθως σημαίνει κάτι νόστιμο, Γιάννη μου, καπνίδι μου.
0: Στο John Coffee θα βρεις καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
1: Και βλέπω σας περιμένει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79, ενώ καθημερινά υπάρχει και delivery. John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα

Από ό,τι μας λέει η Τράπεζα της Ελλάδας, δεν έμεινε καπνός από τον τουρισμό φέτος. Το πρώτο εξάμεινο του 2026 δείχνει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 8,796 δις ευρώ, 8,796 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 14,8% σε σχέση με πέρσι. Όμως ποιοι αφήνουν περισσότερα χρήματα ανά χώρα, για να δούμε, είναι αυτοί που μας ψήφισαν στη Eurovision περισσότερο. Με βάση το συνολικό λίπος όπου άφησαν στην Ελλάδα οι επισκέπτες από τις κυριότερες χώρες, καταγράφονται αναλυτικά στην πρώτη θέση οι Γερμανοί, μετά Βρετανοί, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιταλοί και Γάλλοι. Ενώ με βάση το συνδυασμό των ταξιδιωτικών εισπράξεων, οι τουρίστες από Ηνωμένες Πολιτείες κατά μέσο όρο δαπάνησαν παραπάνω χρήματα, αλλά μάλλον είχαμε περισσότερους Γερμανούς, οπότε γι' αυτό είναι στην πρώτη θέση. Για να καταλάβετε τώρα, ποιος ξοδεύει περισσότερα χρήματα ένα ταξίδι. Εάν πετύχετε Αμερικάνο, 1.213 ευρώ ένα ταξιδιώτη περίπου ταξιδεύουν. Ξοδεύουν. Οι Βρετανοί 702 ευρώ ένα ταξιδιώτη, οι Γάλλοι 682, οι Ιταλοί 646 και οι Γερμανοί 625. Παιδιά, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν το διπλό από τη Γερμανία που μας έδωσε, μας υποτίθεται, τα έσοδα. Μάλιστα. Άλλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικάνοι είναι πιο νυχτοχέριδες. Εσείς που δουλεύετε στον τουρισμό, μπορείτε να μας πείτε λίγο εάν στέκει η έρευνα που έχουμε εδώ ή όχι. David Guetta, Daddy Swims και Tones and I, Gone, Gone, Gone. Πάμε.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Για να δούμε τι άλλαξε στους δρόμους του Ηρακλείου και πάμε σε ένα live traffic παρέα με σε 3 υπέροχο Citroën από Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ.
2: Love Traffic.
1: Έχει λίγο περισσότερη κινησούλα προς το κέντρο του Ηρακλείου. Έχει μαζευτεί η κίνηση προς το κέντρο. Εκεί Καλοκαιρινού Evans έχει κάποιες εφόρσεις. Μήνος από ό,τι βλέπω και Εθνικής Αντιστάσεως με Δημοκρατίας όπου υπάρχει φανάρι, αλλά και Κνωσού υπάρχει αυξημένη κίνηση. Βλέπω λίγο γεμάτη έως και πολύ την Καζατζίδη και την Ικάρου. Το νου σας όσοι πηγαίνετε προς αεροδρόμιο και στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής θέλει λίγο προσοχή. Η παραλιακή είναι σχετικά ανοιχτή. 62 Μαρτύρων και Παναγιωτάκη. Εκεί στον κόμβο της Γιοφύρου και στον Άγιο Άννη το Χωστό βλέπω λίγα παραπάνω προβληματάκια, ενώ έχει μεγαλώσει η ουρά και στον ΒΟΑΚ όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο από εκείνη χάνει μέχρι Γούρνες. Σε σχέση με μισή ώρα πριν, αυξημένα τα βλέπω τα πράγματα. Βγήκατε στους δρόμους, τι έγινε?
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Χρωματιστική Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστική Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, λίγο μετά τις 9, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, στο Καψίζα Στόρια, στο κέντρο του Ηρακλείου, στο ωραιότερο στούντιο του κόσμου. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Whitney Houston και I Wanna Dance With Somebody. Θέλω να χορέψω με όλο τον κόσμο, να βγω εδώ στην πλατεία Ελευθερίας απ' έξω, να καλημερίσουμε τη Στέλλα, η οποία και αυτή είναι η πρώτη της εβδομάδα μετά από επιστροφή σε δουλειά. Ήταν στα αγαπημένα κύθυρα, πω πω τι μου θύμισες, Στέλλα, πραγματικά. Καλημέρα και στη Μαρία, τον Κώστα, τη χαρά. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. 6956-64-1028. Το τηλεφωνό μας στο Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: σε αγαπάω γιατί και εσείς ξέρετε γιατί αγαπάτε τον διπλανό σας και πρέπει να αγαπήσουμε τους εαυτούς μας πρώτα. Γιατί να τους αγαπήσουμε, γιατί είναι πραγματικά αυτοί που θα κάτσουν εκεί για πάντα. Επίσης αυτούς που θα κάτσει εκεί για πάντα, διότι έχει τα καλύτερα κλιματιστικά ever, είναι η εταιρεία Climatologic. Διότι όπως καταλάβατε είναι η ώρα του δελτίου του καιρού που προσφέρει η εταιρεία Climatologic. Θα τη βρούμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106 με τα πιο προηγμένα συστήματα κλιματισμού και after sales service μοναδικά, 30 χρόνια εμπειρίας είναι αυτή, οπότε καταλαβαίνετε. Τρίτη λοιπόν 25 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου, όχι κάτι φοβερό, αύριο περιμένουμε τους καύσονες, ενώ ο καιρός και ο ουρανός θα είναι καθαρός. Μέχρι 4 αμποφοράκια βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι, ενώ Οδύση θα έχουμε στις 19:59. Πάμε σε Άγιο Νικόλα που και εκεί είναι λίγο πιο ζεστά τα πράγματα, μέχρι και 35 θα φτάσουν, έτσι, μέχρι 35 θα φτάσει η θερμοκρασία και αν πηγαίνετε προς Ρέθυμνο μέχρι 32, εδώ στο Ηρακλιάκι μέχρι 34. Αν σας είπα μέχρι 32 πριν, έβλεπα το Ρέθυμνο, μέχρι 34 είναι τελικά. Λοιπόν, πάμε σε Δευτέρα από Αντώνη Ρέμο, εμείς Τρίτη έχουμε σήμερα, όμως αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα και Αντώνη Ρέμο τον λατρεύουμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Billie Eilish και Birds of a Feather. Ακούμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ακούμε ακόμη και δεν έχουν κουφαθεί με αυτά που διαβάζουμε. Στις Πέτσες είδατε τι έγινε. Έχουμε εδώ κάποιους τύπους οι οποίοι αποφάσισαν να πάρουν το ελικόπτερό τους και να κατέβουν σε πολυσύχναστη παραλία. Έλληνας ο επιβάτης του ιδιωτικού ελικοπτέρου αυστριακής εταιρείας που προσγειώθηκε σε πολυσύχναστη παραλία των Σπετσών στις 22/8 γύρω στις 3. Στην τσάντα του βρέθηκαν διάφορα προφανώς. Στο ελικόπτερο εκτός από τον 39χρονο ήταν και ένας Γερμανός κυβερνήτης, ο Αυστριακός κυβερνήτης που επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι και μια γυναίκα που αναζητείται να καταθέσει. Τι γίνεται με τα ελικόπτερα τελευταία? Και στο Σαρακίνικο δεν προσγειώθηκε πάλι ένα ελικόπτερο επειδή έτσι τους ήρθε? Μπορούμε να προσγειώνουμε γενικότερα να πάρω ελικόπτερο, μπορώ να το προσγειώνω όπου θέλω? Ήθελα να ρωτήσω. Γιατί κάποιες φορές δεν βρίσκω πάρκινγκ και το έχω σκεφτεί σαν λύση. Μήπως να το κάνουμε έτσι? Τι γίνεται, παιδιά? Ο κόσμος δεν πάει καλά. Δηλαδή πάντα δεν πήγαινε καλά. Ή εγώ βλέπω περισσότερες ειδήσεις τώρα. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό. Πράγματα έρχονται από αναβίση. Ελπίζουμε να μην έρχονται ελικόπτερα στο κεφάλι μας και εκεί που δεν το περιμένουμε. Πράγματα που όλο και κάτι θυμίζουν. Η αλήθεια είναι ότι με τελικά αγαθά ποτέ δεν δένεσαι με αυτά που έχεις περάσει με αυτά. Πάμε να ακούσουμε να βήσει.

0: Εδώ είμαστε και μπορεί πριν να λέγαμε για ελικόπτερο, σας πάω σε κάτι που μπορεί να μην πετάει, αλλά σίγουρα σας πάει πιο μπροστά. Έχουμε το νέο Citroën EC3 που φέρνει την ηλεκτροκίνηση στην καθημερινότητα με τον πιο σύγχρονο τρόπο. 100% ηλεκτρικό, SUV χαρακτήρας, άνεση και τεχνολογία που κάνουν την κάθε διαδρομή απολαυστική, παρεεννοείται με επίσημο αντιπρόσωπο Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου και έρχεται ευθύς αμέσως το Love Traffic μας.
1: Love Traffic.
0: Έχουμε κάποιες δυσκολίες. Εξόδους Εθνικής έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Προς το κέντρο έχουμε αυξημένη κίνηση. Λεωφόρος Κνωσού, Δημοκρατίας και περιμετρικά της Πλατείας Ελευθερίας, εκεί Evans, Καλοκαιρινού. Όμως παραλιακή βλέπω καλύτερη την κατάσταση. Γενικά δεν υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα στον δρόμο του Ηρακλείου. Στην Καζαντζίδη βλέπω μία ουρά εκεί στα Φανάρια και στην Ικάρου στο δρόμο προς αεροδρόμιο. Αυτό να μου προσέξετε. Ενώ πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, το νου σας στο ύψος στον Βόλιο. Εκεί στο Κοκκίνη Χάνη που υπάρχουν ακόμη έργα. 6956 64 10 28. Στο Viber αν είστε κολλημένοι, μας στέλνετε το μήνυμά σας.

Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες. Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα τζάμπο και στο ανανεωμένο.

0: Πενέρης ΑΕ, έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
2: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Manos Tadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: μουσικές υποκρούσεις. Στείλε την κακή στον Bruno Mars.
1: Κάνω δεύτερες, γιατί να ζήσω τον ήρωά μου κι εγώ.
0: Και δεύτερες και τρίτες, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι γρήγορα. Έχεις τραγουδήσει ποτέ εδώ πέρα με τραγούδι να το ακούσεις, να το ηχογραφήσεις και να το.
0: Εσύ τι λες?
1: Εγώ δεν το έχω κάνει.
0: Ειδικά τις πρώτες φορές που ξέρεις, γράφαμε κάνα σπικάζ, κάνα τέτοιο. Φουλ. Αλλά τώρα τα έχει ο Γιώργος Τηλιανάκης. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Με την παλιά την εκδοχή, εκεί που αυτό που είχαμε το στούντιο και γράφαμε, μπορούσε να τραγουδήσει και να το σβήσει μετά.
1: Με την Άννα Βύση, με τη Δέσποινα Βανδύ, με όποιον ήθελε.
0: Τραγουδού έχω κάνει ντουέτα πάρα πολύ, με πάρα πολύ κόσμο.
1: Ωραία, θα τα βρούμε αυτά. Θα το πω του Στυλιανάκη.
0: Αγγέλια Σταματάκη ήρθε να μου κάνει παρέα και πάρα πολύ την ευχαριστώ. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8, διότι νιώθω μοναξία χωρίς το Γιάννη τον Καπνίδη.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει, ξέρω πώς αισθάνεσαι, αλλά.
0: Θα έρθει αύριο το αγόρι όμως. Δεν με αφήνει για πολύ
1: σημασία. Έρχεται αύριο, έλατε.
0: Λοιπόν, εγώ και εσύ θα παντρευτούμε, οπότε δεν μας ενδιαφέρει το επόμενο νέο. Αλλά για τις απάντρευτες θα τις στείλω εγώ σε μια χώρα, γιατί επιδοτείται κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχεις κάποια στο μυαλό σου συγκεκριμένη, ας πούμε έτσι από εδώ?
0: Είναι καμιά εδώ που ψάχνει κάποιον?
1: Δεν ξέρω, μετά από κάτι μου έρχεται τώρα, αλλά δεν θέλω.
0: Μια μεσημεριανή.
1: Τη λένε Τάνια?
0: Όχι.
1: Λιάννα?
0: Όχι.
1: Ράνια?
0: Ναι, μήπως, άγια την Μπιλάλη, μήπως λέμε.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω σε Δέσποινα Βανδύ και θα σου πω μετά το νέο μου, για να καταλάβετε ότι εσείς οι ελεύθερες και θα επιδοτηθείτε κιόλας.
1: Όπα.
0: Βεβαίως.
1: Προλαβαίνω. Εσύ 2 εβδομαδούλες έχω.
0: Δεν προλαβαίνεις, αγάπη. Εσύ τώρα πήρες τον καλύτερο. Έχεις πάρει επιδότηση
1: ζωής.
0: Πάμε για Δέσποινα Βανδύ και έλα και τα λέμε σε λιγάκι.

0: πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Καλημέρα από Love Radio Crete 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
2: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, παρέα μέχρι τις 10.
1: Γιάννη, μέρα σας, ξεκινάμε ένα καφέ στο John Coffee.
2: Έτσι, θα βρείτε επίσης φρέσκους χυμούς στον καφέ σας, εννοείται, smoothies, γλυκά και αλμυρά snack με νέο κατάστημα στη λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery όπου κι αν είστε.

συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αγγελίνα Σταματάκη, Μαρία Λιαδάκη, στα μικρόφωνα του Love Radio Crete, 102,8 και...
1: Και πάμε, θέλω να ακούσω...
0: Στην Κότση, αδερφές μου, στην Κότση.
1: Να πούμε όμως και για τη φίλη που ρώτησε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα το πούμε στο τέλος την ερώτηση.
0: Θα το πούμε στο τέλος. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Single, αδερφές μου, στην Κότση συγκεκριμένα.
1: Στην Κότση.
0: Οι τοπικές αρχές, στην Ιαπωνία είναι αυτή η Κότση, ανακοίνωσαν πρόγραμμα που επιδοτεί κατοίκους ηλικίας 20 έως 39 ετών έως 20.000 γεν. Δηλαδή 125 δολάρια
1: για τη χρήση.
0: Περίμενε τώρα. Για τη χρήση εγκεκριμένων εφαρμογών γνωριμιών και υπηρεσιών match marketing.
1: Περίμενε. Μπορείς να μου τα εξηγήσεις λίγο πιο απλά?
0: Ρε παιδάκι μου,
1: είμαι εγώ τώρα, δεν είχα Πέτρο Καπί.
0: Δεν είχες Πέτρο Καπί.
1: Δεν είχα, ωραία.
0: Λάθος βέβαια αυτό.
1: Λάθος, αλλά πες ότι δεν είχα.
0: Λοιπόν, μπαίνεις στο dating, συνεννοείσαι, λογικά θα έχει κανένα γκόβ εκεί πέρα η Κότση, η περιφέρεια.
1: Ένα γκόβ εκεί πέρα.
0: Και σου βάζει 125 δολαρία για να ασχοληθεί να βρει το τέρι σου.
1: Να ασχοληθώ.
0: Ναι, σου λέει μπες στο date, βγες και κανένα ραντεβού, βρε αδερφέ. Να δεις
1: μόνο τα γίνεις. Και αν δεν βρω, όμως ασχολούμαι.
0: Εντάξει, μέχρι να το βρεις σου πληρώνει ένα μέρος του λογαριασμού εκεί πέρα στο
1: Μια... Cup. Γιατί, περίμενε τώρα δύο εβδομαδούλες με τη μέρα, πώς πάει, θέλω να μου πεις. Να πούμε για τη Σμαράγδα.
0: Θα πούμε για τη Σμαράγδα που είναι καταπληκτική, την καλημέρα και την αγάπη
1: καλημέρα.
0: Μας.
1: Καλημέρα.
0: Ό,τι ακούτε σε Σμαράγδα, τους Σμαράγδες σαν όνομα δεν σε πάει σε κάτι έτσι έλεγαν.
1: Άκουσα με κάτι έλεγαν και κάτι έτσι πολύ πολύτιμο.
0: Λαμπερό και πολύτιμο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς είναι και το Σμαραγδένιο όνειρο. Κατεχάκι 14 βρίσκεται τα καλύτερα βαφτιστικά του κόσμου και τη Σμαράγδα εκεί που σας εξυπηρετεί και την ομάδα η οποία είναι καταπληκτική.
1: Να
0: και
1: τα
0: και
1: πούμε
0: τέλεια.
1: Αυτά. Να τα πούμε.
0: Αυτά πρέπει να λέγονται. Λοιπόν, πάμε σε Ντανάε και κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
1: Κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο δολάριο, κι άλλο δολάριο.
0: Βρείτε τα τέρια σας και πληρώνει εδώ η Ιαπωνία. Δεν χαμπαριάζει τίποτα.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και σας χαιρετώ με το υπέροχο Citroën EC3, 100% ηλεκτρικό, 100% άψογο, άνετο και σύγχρονο από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια τελευταία βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου να δούμε τι γίνεται, αφού έχει έρθει η Αγγελίνα Σταματάκη να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τη μία. Love Traffic. Όμορφα είναι τα πράγματα, δεν έχουμε μεγάλες ουρές έτσι σε κάποιο σημείο. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις, 62 μαρτύρων, λεωφόρος Κνωσού σε όλο το μήκος και κατά τόπους κάποια μικρό προβλήματα και προς το κέντρο σε κάποιους δρόμους οι οποίοι όμως είναι συνηθισμένοι αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάποιο μεγάλο θέμα σε κάποιο σημείο της πόλης. Μόνο η Κάρου βλέπω, αν πηγαίνετε ή έρχεστε από αεροδρόμιο, έχει κάποιες καθυστερήσεις, οπότε το νου σας. Και κλασικά, αν πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, έχει χαλαρώσει ο δρόμος εκεί στον ΒΟΑΚ, αλλά έχουν έργα τα οποία μας ταλαιπωρούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εγώ σας χαιρετώ, τα λέμε πάλι αύριο στις 6 ακριβώς. Μέχρι τότε να περνάτε πραγματικά υπέροχα.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
6: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
10: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
11: Translation complete.
12: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τρίτη, 25η μέρα του Αυγούστου, λίγο μετά τις 10. Και εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Δημητριάδης, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να πούμε χρόνια πολλά στον Τίτο. Και ακούστε το όνομα Τίτα Τίτη. Γιορτάζει σήμερα, είναι το Αγίου Τίτου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Και φυσικά να πούμε και τα χρόνια μας πολλά σε όσους έχουν σήμερα τα γενέθλια τους. Να πω και χρόνια πολλά στην Αλεξία, τη φίλη μου που έχει έρθει τώρα στην Ελλάδα. Αυτή μένει στο Ρότερνταμ κανονικά. Τώρα έχει έρθει στην Ελλάδα. Έρχεται και για ένα event που γίνεται σε 2 εβδομάδες. Δεν θα πω τι. Έχετε καταλάβει, πιστεύω. Χρόνια πολλά λοιπόν, Αλεξάκη μου, να είσαι ευτυχή. Να έχεις φως και αγάπη πολύ. Και συνεχίζουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

0: πουθενά.
1: Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Μία αναπνοή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε στα νέα του καιρού. 33 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και πάμε στο Ρέθυμνο. 32 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Είναι και εκεί η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και στον Άγιο Νικόλαο, 32 βαθμοί Κελσίου. Γενικά το σκηνικό είναι παρόμοιο στην Κρήτη. Σήμερα έχει ζεστούλα εκεί, 32-33 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι έχει πέσει λίγο και η υγρασία, οπότε αισθανόμαστε κάπως καλύτερα. Και να πούμε ότι μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Καλώς τη Μαρία μας.
2: Πού είναι, παιδιά?
1: Λοιπόν, ακούστε. Επειδή είμαστε live εκπομπή, άνοιξα και μικρόφωνο, Μαρία. Αυτό είναι μία. Είναι Μαρία Λιαδάκη αυτό που ακούσατε μόλις τώρα. Πού είναι τα γυαλιά μου, πού είναι τα κλειδιά μου, πού είναι.
2: Να σου πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρουν τελικά, θα το έχω ξαναπεί. Ξέχναω πράγματα παντού, όπου νιώθω ασφάλεια. Τώρα εσύ θα μου κλέβε τα γυαλιά. Όχι. Τα ξέχασα εδώ και έφυγα, δεν κατάλαβα. Μπορούσα.
1: Ορίστε. Ορίστε.
2: Έχω δικαίωμα.
1: Πήγαινε γραφείο, γεια σου. Τα λέμε σε λίγο. Μαζί μας λοιπόν έλεγα ότι είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Αθήνα μου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοργετίσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοργέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

0: κίνηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακάλυψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
1: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα τα βράδια στο Ηράκλειο που αποκτούν το δικό τους ρύθμο. Το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής παρουσιάζει τα Summer Vibes. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ απολαμβάνουμε μοναδικά κοκτέιλ στην πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Τετάρτη λοιπόν και Παρασκευή στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής στην πλατεία Ελευθερίας 11 και ζήστε κι εσείς την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Έχετε φύγει για άδεια, έχετε έρθει για άδεια, έχετε φύγει και οι επόμενοι και αισθάνομαι ότι εγώ είμαι ακόμη εδώ. Κάπως έτσι συμβαίνει, αλλά έρχεται και η δική μου ώρα. Ανυπομονώ να πάρω αυτή την ανάσα και εγώ αυτό το πρωινό να ξυπνήσω και να κοιτάξω έξω από τον μπαλκόνι μου, να αφήσω αυτό το τραγούδι να παίζει και πάμε να το απολαύσουμε. Δέσποινα Βανδύ.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου. When I met you in the summer. Summer in love. Καλοκαίρι στο Love Radio.

τέλος ένας ύμνος του καλοκαιριού, γιάμα και καλοκαίρι μου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να πω ότι το καλοκαίρι έχει κάτι, όχι μόνο λόγω του καιρού και της θάλασσας. Νομίζω ότι έχει αυτή την ανεμελιά που νομίζουμε καμιά φορά ότι είναι μόνο στην άδειά μας ή είναι μόνο όταν είναι καλοκαίρι. Αλλά εγώ πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι αυτή την αίσθηση του καλοκαιριού και αυτή την ελευθερία και αυτό το ωραίο συνέστημα μπορούμε να τα κουβαλάμε μαζί μας όλες τις εποχές του χρόνου. Γιατί πολύ απλά είναι μία απόφαση και ξεκινάει από μέσα μας. Από πουθενά άλλου, ούτε από τον καιρό, ούτε από τίποτε άλλο. Από μέσα μας ξεκινάει η απόφαση αυτή του να είμαι ανέμελος, να είμαι ελεύθερος. Και σίγουρα στη ζωή συμβαίνουν πράγματα που έτσι καμιά φορά μπορεί να μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Όμως να επιστρέφουμε σε αυτό, να επιστρέφουμε σε εμάς. Να πω σε αυτό το σημείο τα φιλιά μου στην Κορίνα μας που μας ακούει εκεί στο Λαύριο. Κορίνα μου, ανυπομονώ να ανταμώσουμε τις επόμενες μέρες και εμείς πάμε να ακούσουμε δύο καρδιές.

Rainstorm και Maybe εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και κάπου εδώ θέλω να κάνω μία μικρή στάση, γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή με ακούει ένας άνθρωπος που έχει ακούσει τη φωνή μου περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο, η μαμά μου. Μαμά, σε ευχαριστώ που είσαι πάντα εκεί, που με στηρίζεις, που με ακούς, ακόμη και όταν μιλάω ασταμάτητα, που το κάνω πολύ συχνά. Και σήμερα που ξέρω ότι είσαι απέναντι και ακούς, αυτό το ευχαριστώ είναι μόνο για σένα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μερικές φορές δεν χρειάζεται να φύγεις μακριά για να νιώσεις διακοπές. Μόλις 15 λεπτά από την πόλη, το Cicada Escape Experience στον Καρτέρο σας περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Brunch, γεύσεις, sushi, cocktails και μοναδική θέα στη θάλασσα. Η τέλεια στάση για ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο γεμάτο στιγμές που μένουν.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Let me be, don't stop, just feel.
1: Νούμερο 3.

0: για σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι Τρίτη, 25 Αυγούστου, λίγο μετά τις 11 και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε παρεούλα, να ακούσουμε μουσικούλα

Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Έλλη Κοκκίνου και θα περιμένω.

ήταν η Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα θα πάμε έτσι σε ένα παλιό, αλλά εγώ ας πούμε τώρα το διάβασα πρώτη φορά. Έκαναν λοιπόν ληστεία 26,5 εκατομμυρίων λιρών και μετά κατάλαβαν ότι έκλεψαν σχεδόν άχρηστα λεφτά. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Το 2004 λοιπόν, άντρες μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς ανάγκασαν υπαλλήλους της Northern Bank στο Belfast, δεν έχει καμία σημασία, σε μια περιοχή, σκεφτείτε, να ανοίξουν το θησαυροφυλάκια. Πήραν λοιπόν χαρτονομίσματα αξίας 26,5 εκατομμυρίων λιρών, μόνο που τα περισσότερα ήταν ειδικά χαρτονομίσματα της ίδιας της τράπεζας. Δηλαδή είχαν εκτυπώσει κάποια χαρτονομίσματα της ίδιας της τράπεζας. Δεν καταλαβαίνω κι εγώ για ποιο λόγο. Κάτι ξέρουν αυτοί οι τραπεζίτες. Αν είναι κάποιος τραπεζίτης από αυτούς που μας ακούει, να μας εξηγήσει πώς συνέβη αυτό και γιατί. Λοιπόν, η τράπεζα τα απέσυρε και τα αντικατέστησε, κάνοντας ουσιαστικά τα κλεμμένα ένα απλά συλλεκτικό χαρτί. Λοιπόν, τι έγινε, τα κλέψανε. Η τράπεζα αποφάσισε να εκτυπώσει καινούρια, με καινούριες φιγούρες, καινούρια χαρτονομίσματα. Οπότε αυτά τα 26,5 εκατομμύρια ήταν ουσιαστικά ένα απλό χαρτί. Δεν τους χρησίμευε σε τίποτα. Μεγάλη ατυχία θα πω, και τύχη και έξυπνο. Και τώρα, να σας πω ότι αυτή η απίστευτη ιστορία έγινε και ταινία, λέγεται No Ordinary Heist και μπορεί να ακούγεται σαν μια ληστεία jackpot, αλλά πραγματικά ήτανε ένα τίποτα, σαν να μαζέψαν απλά χαρτιά. Θεία δίκη είναι αυτό. Και πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και Είπες.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Άννα Βύση και ο Μπάμπης Στόκας. Κι όμως δεν τελειώνει εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 33 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειό μας. 4 μποφοράκια. Η θάλασσα σήμερα ήταν επίσης καταπληκτική, έτσι το πρωί που περάσαμε, ήρεμη τόσο όσο. Υπέροχη ημέρα και σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού και αργότερα για την εποχή, λέω, θέρμανσης, είναι πάντα στο πλευρό σας και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Black Eyed Peas και Shut Up.

0: Λαβ Radio Κρήτη 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με ένα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50.

0: γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά. Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

εδώ στο Love Radio Crete 102,8 λέμε πάντα αλήθειες. Και το Ηράκλειο είναι μια πόλη με ρυθμό, ενέργεια και ανθρώπους που δεν σταματούν ποτέ, πραγματικά. Και για να απολαμβάνουμε κάθε μέρα και όλα όσα αγαπάμε, χρειαζόμαστε ένα πραγματικά καλό ύπνο. Η Κάντια λοιπόν είναι εδώ για να σας βοηθήσει να βρείτε το ιδανικό στρώμα για τις δικές σας ανάγκες και να ξυπνάτε πιο ξεκούραστη και γεμάτη ενέργεια. Τώρα στις θερινές εκπτώσεις της Κάντια θα βρείτε έκπτωση 40% στα κορυφαία στρώματα Inventor και έως 30% σε στρώματα κρεβάτια και άλλα προϊόντα ύπνου. Και τι γίνεται τώρα, επισκέπτεστε σήμερα το κατάστημα Κάντια στο Ηράκλειο, τα καταστήματα Κάντια στο Ηράκλειο και κάντε τον καλό ύπνο μέρος της καθημερινότητάς σας. Γιατί όπως λέω πάντα, ο ύπνος είναι ο ξύπνιος. Και εμείς πάμε με πιο ροκ διάθεση να ακούσουμε Roxette και The Look.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα. Αυτή ήταν η αγαπημένη μου Νατάσα από φίλου με το μέτρημα. Απόλαυσα κάθε λέξη και κάθε νότα αυτού του τραγουδιού. Και θέλω να σας πω ότι σκέφτομαι έτσι τους ανθρώπους μας, τους δικούς μου ανθρώπους, και εσείς να σκεφτείτε τους δικούς σας. Αυτούς που δεν χρειάζεται να τους εξηγήσεις πολλά, που ένα τηλέφωνο αρκεί, ένα τι κάνεις αρκεί, ακόμη και ένα βλέμμα είναι αρκετό. Τους ανθρώπους που είναι εκεί στις εύκολες αλλά κυρίως στις δύσκολες στιγμές. Στο τέλος νομίζω αν κάτι αξίζει πραγματικά σε αυτή τη ζωή είναι οι άνθρωποι που έχουμε να τη μοιραστούμε. Και αν είσαι τυχερός ή τυχερή δεν χρειάζεται πολλούς, χρειάζεσαι απλά τους σωστούς. So easy, και πάμε να ακούσουμε Olivia Dean.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Crete 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
6: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
7: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
10: Ήρθες για τη θέα. Έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6x2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
13: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
14: Hello, I'm Sam Smith.
15: This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up? This is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, γιατί είμαστε λίγο μετά τις 12 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τριτούλα σήμερα. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Να ξέρετε ότι ενώ δεν είναι ακριβώς της εποχής μου, αγαπάω πάρα πολύ του Σάμπα. Νομίζω όλοι τους αγαπάμε ανεξαρτήτως ηλικίας. Ακόμη και αν δεν ζήσαμε αυτή την εποχή έτσι της δίσκο. Αυτή η μουσική νομίζω ότι είναι διαχρονική και πάντα έτσι σε κάνει να θες να κουνηθείς, να θες να χορέψεις. Πάμε να ακούσουμε Gimme Gimme Gimme.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να πω τώρα ότι δεν έχω καλύτερη βόλτα τώρα στο κέντρο να κάνω ψώνια και δεν έχω καλύτερη βόλτα από το να πάω στο Honda Center Ηρακλείου στην πλατεία Αγίου Τίτου να αγοράσω καλούδια, όπως τα λέω εγώ. Τι να σας πω, από καλλιντικά, από βιβλία, ό,τι σας έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό, τα έχουν τα Honda Center Ηρακλείου στην πλατεία Αγίου Τίτου. Και αυτή την εβδομάδα στα Honda Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελο 40%, γιατί αντιλιακό πρέπει να φοράμε όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder, Tom Ford θα τα βρείτε φυσικά στα Honda Center με όφελος έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ τα brand Clinique θα τα βρείτε με όφελος 35% και 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Δεν θα σταματήσω ποτέ αν ξεκινήσω με τις προσφορές του Honda Center στην πλατεία Αγίου Τίτου. Οπότε απλά κατεβείτε κέντρο να κάνετε μία βόλτα και περάστε και από εκεί. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.

Λαμπρίτιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 33 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, 4 βαφορά και σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα. Έτσι, αν έχετε λίγο χρόνο το απογευματάκι, να πάτε να κάνετε και μια βουτιά και για εμένα που δεν θα μπορέσω. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού αλλά και θέρμανσης από το 1996 και μπορείτε να τη βρείτε στην Όδο Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222 και εμείς πάμε να απολαύσουμε Αντώνη Ρέμο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
0: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silva στα ίαζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silva στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

0: θέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Με ζεδοφωλιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

Αυτός ήταν ο Στέλιος Ρόκος. Είμαι δικό σου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα, πριν σηκώσετε την παντόφλα στο σπίτι και πάτε να εξολοθρεύσετε το πιο φυσικό εντομοκτόνο, φυσικό εντομοκτόνο ακούτε, περιμένετε. Δεν μιλάω για άλλο έντομο εκτός από τις αράχνες. Θέλω να το τονίσω αυτό. Για τις αράχνες μιλάω και τίποτε άλλο. Οκ, μπορεί να μην μας ενθουσιάζουν ως συγκάτοικοι, αλλά κάνουν μια πάρα πολύ χρήσιμη δουλειά. Τρώνε μύγες, κουνούπια, σκόρους και άλλα έντομα. Μάλιστα, έρευνα εντόπισε αράχνες σε 50 σπίτια που εξετάστηκαν. Δηλαδή βρήκανε 50 δείγματα, ας πούμε, σπιτιών, και τα 50 είχαν αράχνες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα σπίτια μας, όσο και να τα καθαρίζουμε, υπάρχουν σημεία που έχουν αράχνες. Με ενθουσιάζει, όχι. Το δέχομαι όμως έτσι, με αυτή την οπτική, ότι τρώνε τα τσιτσιτσάκια και όλα τα άλλα. Το δέχομαι. Και να σας πω ότι αυτές οι αραχνίτσες που βρίσκονται σε όλα τα σπίτια συνήθως αποφεύγουν τον άνθρωπο και τα τσιμπήματα είναι σπάνια. Οπότε την επόμενη φορά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δοκιμάσουμε ένα ποτήρι και ένα χαρτόνι, έτσι να την εγκλωβίσουμε για λίγο και να την αφήσουμε κάπου έξω, ελεύθερη την αραχνίτσα. Αυτό ήθελα να πω, να το αφήσω εδώ και εμείς πάμε να ακούσουμε Ήλια Βρετό και Τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Και αν λέω τέτοια πράγματα, σίγουρα τα έχω βρει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης, τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
4: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
3: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
4: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτή ήταν η Kylie Minogue με το Magic, αγαπημένο τραγούδι. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω για ένα υπέρτατο διαγωνισμό που έχουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αν θέλετε λοιπόν να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν live, το Love Radio Crete σας ετοίμασε το απόλυτο ταξίδι. Κυριολεκτικά σας το ετοίμασε. Ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Mon Amour έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Οπότε φανταστείτε, ένα πιάνο, μία φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς θα είναι εκεί με όλα πληρωμένα. Τι κερδίζετε λοιπόν? Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς, Πειραιάς Ηράκλειο φυσικά, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Πώς? Μπείτε τώρα στο Love Radio Crete, βρείτε τη σχετική ανάρτηση στο Instagram, ακολουθήστε τα βήματα και ετοιμάστε βαλίτσες. Λήξη διαγωνισμού είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και καλή επιτυχία σε όλους!

0: Αυτός ήταν ο Teddy Swims για το τέλος. Lose Control εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Θέλω να σας στείλω τα φιλιά μου σε όλους σας. Έρχεται η Ράνια Πιλάλη να σας κάνει παρέα μέχρι τις 4. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά.
1: Σε μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ. Πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί. Πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
3: Θέλετε να δείτε το Slimane Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα σε όλους. Ήρθα και εγώ, Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τη μία, και πάμε παρέα μαζί έως και τις 4. Ξεκινάμε πρώτη ώρα μαζί με Θοδωρή Φέρη και Όνειρο Θα.

Κώστας Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αν και σήμερα σώμα με σώμα, με τέτοιο καύσωνα είναι λίγο επίφοβο. Πάμε να δούμε τι καιρό κάνει σήμερα στο νησί μας. Έχει έρθει ο καύσωνας για τα καλά, έτσι λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου και του καλοκαιριού ουσιαστικά. Να το ζήσουμε λίγο παραπάνω. 33 βαθμοί μέχρι θερμοκρασία στο Ηράκλειο σήμερα, με 4 μποφόρ. Έχει πέσει λίγο και ο αέρας, οπότε γίνεται λίγο πιο αποπνικτική αυτή η ατμόσφαιρα. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ, και στον Άγιο Νικόλαο επίσης 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία με 5 μποφόρ. Είναι μια απόλυτα καλοκαιρινή μέρα, και για όσους είστε σε άδεια ακόμα μπορείτε να απολαύσετε τη θάλασσα. Για τους υπόλοιπους και μετά το σχόλασμα μια χαρά είναι, και το βραδάκι είναι ωραία τέτοιες μέρες που κάνει έτσι πολύ ζέστη το πρωί. Το βράδυ το μπάνιο είναι απολαυστικό στη θάλασσα. Πάμε σε μουσική και ακούμε Ray, Where Is My Husband.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Θάνος Πετρέλης, δεν έχω μάτια για άλλη. Και πάμε να δούμε σαν σήμερα τι έγινε το 1898. Σας πάω αρκετά μακριά. 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάστηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους σαν σήμερα το 1898. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Στην 25 Αυγούστου βρίσκεται βέβαια και η εκκλησία μας που γιορτάζει σήμερα του Αγίου Τίτου και να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είμαι η Ράνια Πουλάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί έως και τις 4. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr και πάμε να συνεχίσουμε με μουσική και στα Βέντο και η Βιαδά μου για σένα.

Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά το χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνα Ομουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και η ΖΥΠ Όμικρον Ε διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810 2286 27.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios Όλεο μόνο τακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios Όλεο μόνο 4,83.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη

Ακούσαμε την Καντάδα από τον Απόν στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας. Και πάμε τώρα από την Καντάδα σε ένα όνειρο, και πιο συγκεκριμένα στο Σμαραγδένιο όνειρο, όπου προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Θα το βρείτε Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο 2810 33 0370, έτσι για να είναι όλα όμορφα στις εκδηλώσεις σας. Πάμε σε Νικηφόρο και υποσχέσου.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Love Radio Κρήτης 102,8, Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και η περιποίηση του εαυτού μας δεν χρειάζεται να μπαίνει σε αναμονή. Στο Make Senses θα βρείτε υπηρεσίες αισθητικής προσώπου και σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, καθώς και σμήλευση σώματος. Και επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, πολλές θεραπείες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Θα το βρείτε στο Γάζι, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 2810-8239-27.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης, οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
10: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. One more time.
12: Summer in love.
13: Καλοκαίρι στο

Όλα μαγικά από Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και πάμε τώρα λίγο σε Eurovision, αν και είναι νωρίς ακόμα, αλλά το διάβασα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Δεν είναι βέβαια κάτι τελεσίδικο, αλλά ετοιμάζει μια μεγάλη αλλαγή, φαίνεται, πως εξετάζει για το Eurovision του 27 η EBU, καθώς σκέφτεται να καταργήσει την ψηφοφορία με τηλεφωνικές κλήσεις και γραπτά μηνύματα και να τη μεταφέρει αποκλειστικά στο διαδίκτυο. Παράλληλα, κάθε τηλεθεατής ενδέχεται να πρέπει να επιλέγει τρεις διαφορετικές συμμετοχές αντί μία και να δίνει ψήφο, ας πούμε, ξανά και ξανά στον ίδιο καλλιτέχνη. Στόχος είναι να περιοριστούν οργανωμένες μαζικές ψηφοφορίες και να γίνει το αποτέλεσμα έτσι πιο αντιπροσωπευτικό των πραγματικών προτιμήσεων του κοινού. Προς το παρόν, πάντως, μιλάμε για πρόταση και όχι μια οριστική απόφαση. Αν τελικά εφαρμοστεί, η Eurovision δεν θα μας ρωτά απλώς ποιο τραγούδι αγαπήσαμε περισσότερο, αλλά ποια είναι ολόκληρη η τριάδα που μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά με βρίσκει σύμφωνη αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ και μακάρι να εφαρμοστεί. Πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν τώρα για τη συνέχεια. Τι κάνεις?

Please don't leave me. Ακούσαμε από Pretty Mates στο Love Radio Crete 102,8. Πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα που είμαστε παρέα. Έχουμε ακόμα άλλες δύο μέχρι και τις 4. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάντα μαζί μας η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Ωμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
19: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Love Radio Κρήτης 102,8, Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου. Λίγα λεπτά μετά τις 2, μέρα Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Μεσημεράκι Τρίτης, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της παρέας μας. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Πάμε να ακούσουμε Peggy Zina και Ματώνω. Μπορείτε να μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το love1028.gr.

Ashy Jam από Ed Sheeran. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρετιοκρήτης 102,8. Είναι η δεύτερη ώρα της παρέας μας. Και πάμε να σας πω για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Αν θέλετε να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν Live, το Λαβρετιοκρήτης, σας ετοίμασε το απόλυτο ταξίδι. Ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Mona Moore έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς θα είναι εκεί με όλα πληρωμένα. Τι ακριβώς κερδίζετε? Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα, Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Τι θα κάνετε? Μπείτε στα social media του σταθμού, στο Instagram, Love Radio Crete είναι το προφίλ μας, βρείτε τη σχετική ανάρτηση, ακολουθήστε τα βήματα και ετοιμάστε βαλίτσες. Ελπίζω να είστε εσείς ένας από τους δύο από τους τυχερούς μάλλον. Ο διαγωνισμός λήγει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, οπότε καλή επιτυχία. Ακούμε Δανάη για τη συνέχεια.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω, στο Λαβρέτιο Κρήτης 102,8. Και πάμε να δούμε λίγο μια πολύ ωραία εικόνα που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες από την ΙΟ και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που βρέθηκε σε τραπέζι που διοργάνωσε η σχεδιάστρια Σίλια Κρυθαριώτη. Και κάποια στιγμή, όπως φαίνεται, όπως συμβαίνει συνήθως μάλλον όταν υπάρχει ένας τραγουδιστής στην παρέα, το βράδυ αποκτά και ζωντανό πρόγραμμα. Ο Αργυρός εννοείται και πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε, ενώ η Σίλια Κρυθαριώτη χόρεψε, και φυσικά όλα τα βίντεο αυτά ανέβηκαν γρήγορα στα social media. Υπάρχει ένας άγραφος ελληνικός κανόνας σε όλο αυτό. Αν σε ένα τραπέζι υπάρχει τραγουδιστής, κάποια στιγμή κάποιος εννοείται και θα του δώσει το μικρόφωνο. Θέλει δεν θέλει να τραγουδήσει, δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής, οπότε το απολαμβάνουν όλοι οι καλεσμένοι, το απολαμβάνει και ο καλλιτέχνης. Πάμε να ακούσουμε Νέλη Φουρτάντο τώρα εμείς για τη συνέχεια. Say it right.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης με αυτά τα χίλια στο Love Radio Crete 102,8. Έχουμε ακόμα 6 μέρες μέχρι να τελειώσει ο Αύγουστος, αλλά έχουμε ακόμα πάρα πολύ για το καλοκαίρι. Γιατί καλοκαίρι τι σημαίνει? Σημαίνει ξεκούραση, σημαίνει ανανέωση και περισσότερες όμορφες στιγμές. Μήπως λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή για να νεώσετε, να ανανεώσετε και τον ύπνο σας? Με ένα νέο στρώμα Κάντια μπορείτε να απολαμβάνετε την άνεση και τη στήριξη που χρειάζεται το σώμα σας κάθε βράδυ. Και τώρα στις καλοκαιρινές εκπτώσεις η ανανέωση γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Αποκτήστε τα κορυφαία στρώματα της συλλογής Inventor με έκπτωση 40% και επιλέξτε στρώματα, κρεβάτια και άλλα προϊόντα ύπνου με έκπτωση έως και 30%. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Κάντια στο Ηράκλειο και βρείτε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Ακούμε Simply Red για τη συνέχεια και

Τένια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτη 102,8 και από την αποτρίχωση μέχρι την ημέρα του γάμου, το Make Senses έχει τις προσφορές του μήνα. Λέιζερ σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες στα 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, πακέτο στα 550 ευρώ, με νυφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκριτζελ, μανικιούρ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 260, νυφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκριτζελ, μανικιούρ, πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και 2810 82 39 27.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
10: Ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Η Καραταράκης Ιωάννης και η Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στον χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.

Ήταν ο Σάκης Ρουβάς, σε θέλω σαν τρελός, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Αύριο ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Harry Styles, ο Βρετανός star. Ανοίγει σειρά εμφανίσεων στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης με πρώτη συναυλία στις 26 Αυγούστου και ειδικό καλεσμένο το Jamie X. Θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη βραδιές μέχρι τέλη Οκτώβρη και η πρώτη είναι ήδη εξαντλημένη. Ο Χάρη πλέον έχει το σπάνιο αυτό προνόμιο να μην θεωρείται απλώς ένας τραγουδιστής που δίνει εκεί συναυλίες, αλλά έχει γίνει σχεδόν προσωρινός ένικος του Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη και εμείς δεν θα είμαστε εκεί. Όπως και να έχει, θα απολαμβάνουμε μέσα από τα social. Αυτό το καλό έχουν τα social media πλέον. Μπορείς να απολαμβάνεις έτσι διάφορα στιγμιότυπα από events που δεν μπορείς να είσαι εκεί και να τα νιώθεις έτσι λίγο, να το ζεις λίγο, ρε παιδί μου, μέσα από την οθόνη. Κάτι είναι και αυτό. Πάμε να ακούσουμε The Second Voice τώρα και Let Me Be.

Ακούσαμε Ονειράμα, μία μέρα θα έρθει στο Λαύριο Διοκρίτης 102,8, τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου, λίγα λεπτά πριν τις 3, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας έως και τις 4, μένουμε εδώ, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Ωμικρον Ε.

0: Είμαι η Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Μόλις 15 λεπτά έξω από την πόλη του Ηρακλείου και όμως νιώθετε σαν να βρίσκεστε σε διακοπές. Το Cicadas Escape Experience στον Καρτερό είναι ο απόλυτος all day προορισμός, από πρωινό και brunch μέχρι δείπνο και κοκτέιλς κάτω από τα αστέρια. Ο ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκυριακό σας, με μοναδική θέα, χαλαρή ατμόσφαιρα και εμπειρίες που θα θυμάστε για πάντα. Αν ακόμα αναρωτιέστε τι να κάνετε σήμερα, μην το σκέφτεστε άλλο, σηκάτε και θα μας θυμηθείτε.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
6: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
8: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
9: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
10: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
11: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι και για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
12: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
13: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
14: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
15: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
16: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
17: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
18: Hey guys, it's Bruno Mars.
19: This is Alicia Keys.
20: Hey, what's up? This is John Legend.
21: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε για μία ώρα ακόμα παρέα εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μαζί μας και το κέντρο της δικής Make Senses.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Απόν με το Βοριά στο Love Radio Crete 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και θέλω τώρα να σας πω κάτι που το σκέφτομαι και το διάβασα κιόλας. Τελικά ό,τι σκεφτόμαστε το βρίσκουμε μπροστά μας. Μία μικρή κουβέντα με έναν άγνωστο μπορεί να αλλάξει και να φτιάξει τη διάθεσή μας περισσότερο από όσο πιστεύουμε. Ψυχολόγοι μελετούν τις καθημερινές κοινωνικές επαφές και λένε ότι ακόμη και μία σύντομη συνομιλία στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο ασανσέρ, περιμένοντας ένα καφέ στην ουρά, μπορεί να ενισχύσει το αίσθημα ότι ανήκουμε κάπου. Το παράξενο είναι ότι συνήθως την αποφεύγουμε αυτή την κουβέντα, έστω και μια καλημέρα σε άγνωστο, επειδή νομίζουμε πως ο άλλος δεν θέλει να μιλήσει, αλλά πιθανότατα και ο άλλος σκέφτεται ακριβώς το ίδιο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι πιο άβολο το να κοιτάζεσαι με έναν άγνωστο και να μην λες τίποτα, από το να πεις απλά έτσι μια καλημέρα, μια καλησπέρα, ένα γεια σας, κάτι, το οτιδήποτε. Νομίζω κάνει καλό και στη διάθεσή μας. Οπότε αν δεν το κάνετε σήμερα, ίσως το κάνετε αύριο.

Ακούσαμε Σλιμάν και Μόνα Μουρ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και μην ξεχνάτε να μπείτε στα social media του σταθμού για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία του Σλιμάν στην Αθήνα. Μέχρι 11 Σεπτεμβρίου έχετε περιθώριο να δηλώσετε συμμετοχή. Και πάμε τώρα σε κάτι που είχα μια συζήτηση προχθές. Θα σας πω τώρα, μιας και φτάνουμε τώρα στο τέλος του Αυγούστου και έρχεται Σεπτέμβρης. Λέγαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το Σεπτέμβριο σαν ένα δεύτερο Ιανουάριο. Επιστρέφουν από τις διακοπές και ξεκινούν μια γενική επανεκκίνηση. Βάζουν νέους στόχους, οργανώνουν το πρόγραμμά τους, αρχίζουν γυμναστήριο, διατροφή ή κάτι τέλος πάντων καινούριο που ανέβαλαν έτσι ολόκληρο το καλοκαίρι. Και καταλήξαμε ότι έχει μια λογική. Γιατί από τα σχολικά μας χρόνια έχουμε μάθει να συνδέουμε το Σεπτέμβριο με μια νέα αρχή. Έτσι λοιπόν είναι ουσιαστικά η πρωτοχρονιά των οργανωτικών ανθρώπων ο Σεπτέμβρης, και ας είναι ο μήνας που σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού. Για κάποιους από εμάς, γιατί είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς, είναι και μια νέα αρχή που μπορούμε να ξεκινήσουμε νέα πράγματα. Οπότε σε μια εβδομάδα ξεκινάμε. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια, στιγμές.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
6: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gone, Gone, Gone από David Guetta, Teddy Swims και Tones and I στο Love Radio Crete 102,8. Μπορεί να είναι ακόμα Τρίτη, αλλά οι Παρασκευές στο Ηράκλειο αποκτούν το δικό τους ρυθμό. Το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής παρουσιάζει τα Summer Vibes. Κάθε Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ απολαμβάνουμε μοναδικά κοκτέιλς, την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Παρασκευή στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής στην πλατεία Ελευθερίας 11 και ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Ακούμε Γιώργο Μαζονάκη για τη συνέχεια. Εμένα πες μου ποιος.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και μήπως ήρθε η ώρα για ένα μικρό beauty update. Στο Make Sense, η λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες είναι τώρα στα 79 ευρώ. Για τις μέλισσες νυφούλες υπάρχει ολοκληρωμένο πακέτο στα 550 ευρώ με νυφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκρη gel manicure, pedicure και θεραπεία λάμψης προσώπου. Οπότε μην χάνετε καιρό. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
3: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την Τρίτη Δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι παλαιάς πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
4: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.
5: When I met you in the summer,
6: summer in love.
7: This is the rhythm of the night.
6: Καλοκαίρι στο Love Radio Κρήτη.

Per sempre sì, από Σαλ Νταβίνσι στο Λαύριο Διοκρίτη 102,8. Μεράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σα για λίγο ακόμα, μέχρι να έρθει ο Χάρης Γαρφαλάκης να σα κάνει παρέα και τι 7. Εμείς μένουμε εδώ, ακούμε μουσική και συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

Ήταν ο Διονύσης Χινάς με τα Συγκοινωνούν τα Δοχεία στο Λαύρο Διοκρήτης 102,8 και άκουσα, δεν πήγα, δυστυχώς δεν τα κατάφερα, ότι στη συναυλία τους εδώ με την Κέτη Γαρμπή έγινε χαμός, είχε πάρα πολύ κέφι η συναυλία και ελπίζουμε να ξανάρθουν και του χρόνου. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία και κοντεύει 4, οπότε έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τετάρτη στο καθημερινό μας ραντεβού. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και ΣΥΦ ΩΕ. Από εμένα φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα σε όλους. Τριτούλα σήμερα, ήρθε η τριτούλα. 25 του Αυγούστου σήμερα στο Love Radio Crete 102,8 για τις 3 επόμενες ώρες θα είναι μαζί σας ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης με καφεδάκι στο χέρι και μουσική. Ξεκινάμε με Ελένη.

εγώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Ναβαλάτης και ομολογώ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 τρίτη σήμερα, τρίτη 25 του Αυγούστου.
1: Ομολογώ πως δεν περίμενα να έρθω.
0: Εδώ σήμερα σημαντική μέρα για το νησί μας, για την Κρήτη μας, για το Ηράκλειο. 25 του Αυγούστου έχουμε και δρόμο τεράστιο που έχει το όνομα αυτό, από τα Λιοντάρια μέχρι και το Κούλε. Θα σας τα πω όλα στη συνέχεια. Λέμε τώρα έτσι μια καλησπέρα, να πάρετε το καφεδάκι σας αν δεν το κρατάτε ήδη και να μείνετε στην παρέα μας. Είναι απόγευμα Τρίτης και με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε έως και τις 7. Lady Gaga για τη συνέχεια, παρέα με Bruno Mars και Die With A Smile στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι σε θέλω, στο Love Radio Crete 102,8. Άγιος Τίτος σήμερα γιορτάζει ο Τίτος, έχει την τιμητική του αυτό το όνομα. Ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Κρήτης, μαθητής του Απόστολου Παύλου. Όταν ο Νικηφόρος Φωκάς απελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες το 961, μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Γόρτινα στο Χάνδακα. Και υπάρχει εκεί και ο ναός του Αγίου Τίτου, στις αρχαιότητες της Γόρτινας, να πάτε να τον δείτε. Εκεί έκτισε το πρώτο λαμπρό ναό αφιερωμένο στον Άγιο Τίτο, όπου είχε πολύτιμα κοιμήλια όπως η τίμια κάρα του Αγίου και η εικόνα της Παναγίας της Μεσοπαντήτισσας. Οι ενετοί μετά μετέτρεψαν το ναό σε καθολική μητρόπολη. Προφανώς, μετά την πτώση της πόλης από τους Οθωμανούς, κοιμήλια μεταφέρθηκαν στη Βενετία για να σωθούν, ενώ ο ναός έγινε τζαμί. Και σήμερα στο υπόγειο του Αγίου Τίτου μπορείτε να δείτε και τη βάση του μιναρέ εκεί. Καταλαβαίνετε ότι 25η Αυγούστου έχει μεγάλη ιστορία, θα την πούμε σε λιγάκι, γι' αυτό και εσείς να μείνετε συντονισμένοι, γιατί κάτι τέτοια έτσι μικρά διαμαντάκια της πόλης του Ηρακλείου είναι καλό πάντα να αναφέρετε.

0: Love Radio Crete 102,8 παρέα και σήμερα με Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο δύσκολο ερώτημα κάποιες φορές μέσα στη μέρα. Τι θα φάμε σήμερα? Η απάντηση έρχεται πολύ εύκολα από το Casa Donato, γιατί εδώ και 16 χρόνια φτιάχνει την αγαπημένη χειροποίητη πίτσα της πόλης με λαχταριστές μακαρονάδες δίπλα, με ζουμερά μπεργκεράκια, με φρέσκες σαλάτες και πολύ πολύ μοναδικές επιλογές για κάθε γούστο, ακόμα και για vegan. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Για παραγγελίες καλείτε στο 28 10 37 1370.
1: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 2284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτη τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα.

Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τρίτη σήμερα, 25 του Αυγούστου. Και πάμε να μιλήσουμε για την οδό 25 Αυγούστου που ήταν ανέκαθεν ο κεντρικότερος και ομορφότερος δρόμος του Ηρακλείου. Στα χρόνια των Ενετών την έλεγαν Ρούγα Μαΐστρα, δηλαδή κεντρική λεωφόρος, και συνέδεε το κέντρο της πόλης με το λιμάνι, κάτι που συμβαίνει περίπου και στα δικά μας τα χρόνια. Το όνομά της το οφείλει στη μεγάλη σφαγή του Ηρακλείου που συνέβη στις 25 του Αυγούστου του 1898, αλλά με το παλαιό ημερολόγιο, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Τίτου. Η Κρήτη βρισκόταν σε μεταβατικό στάδιο, έτσι, υπό την προστασία των μεγάλων δυνάμεων πάντα, με στόχο την αυτονομία της. Οι Άγγλοι στρατιώτες επιχείρησαν να εγκαταστήσουν έναν χριστιανό υπάλληλο στο τελωνείο του λιμανιού και έρχονται εξοργισμένοι ένοπλοι Τούρκοι και επιτίθενται σε όποιον βρει.

Ο Σόχλος έτσι προχώρησε σε μια άγρια σφαγή εκατοντάδων χριστιανών αμάχων. Δεν έχει υπολογιστεί ακριβώς ο αριθμός του, ενώ πυρπόλησαν και λαιλάτισαν ολόκληρα τα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από την περιοχή. Και ανάμεσα σε αυτούς τους νεκρούς ήταν 17-18 Άγγλοι στρατιώτες, καθώς και ο Άγγλος υποπρόξενος στο Ηράκλειο, λυσίμαχος καλοκαίρινος, τον οποίο έκαψαν και ζωντανό μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Εξού και η πλατεία εκεί στο Κούλε μπροστά λέγεται Πλατεία 18 Άγγλων. Το περίεργο, το οξύμορο, αν θέλετε, είναι το ότι για αυτούς τους 18 Άγγλους ξέρουμε τα πάντα. Ποιοι ήταν, πού ήταν, πόσο χρόνο ήταν, πώς ήρθαν, πώς έφυγαν, πώς. Για τους δικούς μας τους κριτικούς δεν υπάρχει αριθμός ακριβώς που να δείχνει πώς και τι έγινε. Οπότε χρόνια πολλά σήμερα στο Ηράκλειό μας, χρόνια πολλά στην πόλη αυτή που αγαπώ τόσο πολύ. Πάμε για Έλλη Κοκκίνου και Νίνο εδώ στο Love Radio.

0: Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα συνεχίσουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, αλλά πάμε μία βόλτα και από την κουζίνα του σπιτιού. Εκεί κάπου θα βρούμε την K Domestica by Ektistakis. Δημιουργεί χώρους που θα αγαπήσετε να ζείτε. Από την κουζίνα μέχρι και το καθιστικό και τον εξωτερικό χώρο προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις επίπλωσης που δένουν και αρμονικά μεταξύ τους και αναδεικνύουν το σπίτι σας, είτε το κατάλημα το οποίο έχετε για Airbnb. Επισκεφτείτε την έκθεσή του στι Μύρε Ηρακλείου στην οδό 25 Μαρτίου στο νούμερο 271 και δείτε τη δουλειά του σε Instagram και Facebook και κάτω παύλα Domestic.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μα κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασία, προϊόντα και υπηρεσίε grooming για κάθε αγαπημένο μα φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
0: Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και ο Αύγουστος γίνεται πιο απολαυστικός για τους μικρούς μας φίλους πλέον. Γιατί στα Pet Shop Samolis, εκεί στη Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129, θα βρείτε μία παγωτομηχανή. Μην βιαστείτε, είναι για εκείνα, είναι για τα κατοικίδια μας. Αφρά το παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, δροσερό, υγιεινό, χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά και είναι σίγουρα μία ιδανική λιγουδιά για αυτό το καλοκαιράκι. Εγώ πολύ έχω ενθουσιαστεί με αυτό το project. Pet Shop Samolis, Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129.

Πολύ συγκινημένα να σας πω ότι λίγο πριν ανακοινώθηκε ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν από το Μάρτιο του 24 μετά από μια σοβαρή περιπέτεια υγείας στο νοσοκομείο. Την είχε αντιμετωπίσει εκεί στο Just the Two of Us κατά τη διάρκεια μιας πρόβας. Ήταν πολύ αγαπητός σε όλους. Ειδικά οι άνθρωποι της δικής μου της γενιάς σίγουρα θα θυμόμαστε τον Δημήτρη Κόκοτα με πολύ πολύ πολύ αγάπη. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια του.

Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μετά το χαμό του Δημήτρη Κόκοτα, έτσι σκεφτόμαστε τραγούδια του πολύ αγαπημένα από τα 90s, από τα Zeros, που ζήσαμε και αγαπήσαμε και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα μαζί τους, όπως την Ανεμόνα, το Γιατί με τυραννάς. Είμαστε έτσι λίγο συγκλονισμένοι με αυτό το χαμό. Ήταν και πολύ πολύ, πολύ μικρός και αξιοπρεπέστατος πάντα. Ό,τι και αν έκανε ήταν με το χαμόγελο στα χείλη. Θα τον θυμόμαστε με πάρα πολύ αγάπη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας σήμερα, Τρίτη 25 του Αυγούστου. Αφήνουμε λίγο τα μαθήματα της ιστορίας στην άκρη και συνεχίζουμε με τραγούδια αγαπημένα. Αυτά τα χίλια του Νίκου Απέργη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου. Και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ για δεύτερη ώρα εκπομπής στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εδώ, στο κέντρο της πόλης. Στο δικό μας αγαπημένο Love Cafe.

Επί της οδού Σαπουτιέ θα το βρείτε το Love Cafe απέναντι από το αρχαιολογικό το μουσείο. Θα πιείτε το καφεδάκι σας, θα φάτε το πρωινό σας και θα κάνουμε και παρεούλα σήμερα Τρίτη. Μαζί μας και σήμερα το Casa Donato, αγαπημένο σημείο, αγαπημένη πίτσα της πόλης. Και η Domestica by Ectistax εκεί στο νότο του Ηρακλείου στις Μοίρες και πέτσα μόλις με πολλά πολλά σημεία για να φροντίσουμε και τα ζωάκια μας. Για ξεκίνημα είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου

Αυτήν την Αντέλ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πολύ πολύ αγαπημένη. Και δήλωσε στο People ότι όλη της έτσι, η αγάπη για τις μπαλάντες έρχεται από τη Σελίν Ντιόν. Και μάλιστα είπε ότι είναι απευθείας κληρονομιά από εκείνη. Η Αντέλ έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι αγαπάει τη Σελίν Ντιόν και ποιος δεν την αγαπάει. Άραγε, τον Οκτώβριο του 2024 βρέθηκε και σε μία από τις εμφανίσεις της Αντέλ η Σελίν Ντιόν εκεί στο Las Vegas. Και αν έχετε δει σίγουρα στο Instagram, θα έχετε δει ότι έκλαψε λίγο η Αντέλ. Το συνηθίζει βέβαια κιόλας. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι δύο γυναίκες έχουν έτσι μια πολύ ωραία κοινή διαδρομή στη μουσική. Και συνεχίζουμε σε μια ακόμα έτσι αξιόλογη μορφή της μουσικής, στα δικά μας τα εγχώρια, αλλά σίγουρα με διεθνές βεληνικές. Ή μεγάλο βεληνικές, πώς είναι το σωστό. Σίγουρα μιλάμε για την Άννα Βύση και το δικό της το Αιγαίο. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 έρχεται αμέσως τώρα για αυτό το απόγευμα 3.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Γιώργος Μαζονάκης και ώρες μικρές εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σήμερα στα κυποθέατρα της πόλης. Αργήσαμε σήμερα. Sexy Laundry πάμε με Σπύρο Παπαδόπουλο και Ρένια Λοϊζίδου για δεύτερη μέρα. Με αυτό το πλυντήριο, με συναισθήματα, με αγωνίες, με νεύρα, με γκρίνια, με χιούμορ, με όλα αυτά τα ωραία. Επίσης, αυτό να πούμε ότι είναι στο Νίκος Καζαντζάκη στις 9. Στο κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης έχουμε συναυλία κριτικής μουσικής από τον Παγκρίτιο Σύλλογο Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής. Με σκοπούς και τραγούδια από τη Σιτία μέχρι και τα Χανιά σε όλη την Κρήτη και είναι και αυτό στις 9 με είσοδο ελεύθερη και με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και πάμε να μιλήσουμε για μια οικογενειακή επιχείρηση που εδώ και 70 χρόνια εξελίσσεται συνεχώς. Κάτι θα κάνουν σωστά. Η K-Domestica by Ktistakis εκεί στις Μύρες Ηρακλείου έχει χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης, προσφέρει ποιοτικές κατασκευές, σύγχρονο σχεδιασμό και εξατομικευμένες λύσεις για κάθε σπίτι. Με ανθρώπους που ακούν πραγματικά τις ανάγκες σας, δημιουργούν χώρους που ξεχωρίζουν. Είναι στις Μύρες, εκεί στην 25η Μαρτίου, στο νούμερο 271.
2: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ, διάβασε το βιβλίο σου ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαββουτιέ.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
4: Do, Na, To, Fa, E και Si.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα λαβάτσα και τα baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, λαβάτσα ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 65 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι με βγάλ 900 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 76 λεπτά. Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με 2 συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, πετινός Κρήτης 3 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Ελληνικές πατάτες 70 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Translation complete.
8: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Νάγκετς και σνίτσελ κοτόπουλου μόνο 6,95.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα. Και ό,τι και αν κάνετε, πατήστε pause. Η ένταση της εβδομάδας πρέπει σιγά σιγά να φεύγει, γιατί έρχεται το Cicada. Θάλασσα, κοκτέιλ, μουσική, ένα ηλιοβασίλεμα μοναδικό και βραδιές που κρατούν μέχρι αργά. Το Cicada's Escape Experience είναι πάντα ο ιδανικός προορισμός και για τα Σαββατοκύριακα.
13: Ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Γεια μα και καλοκαίρι μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα έτσι πως ήμουν το πρωί και χάζευα στο κινητό, μπήκα στο Dropbox. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, για να τσεκάρω λίγο αν έχει ανανεωθεί ένα αρχείο τέλος πάντων που έχω. Το Dropbox είναι, για όποιον δεν γνωρίζει, ένα πρόγραμμα που μπορείς να βάλεις μέσα ένα αρχείο δικό σου, για παράδειγμα μία φωτογραφία ή ένα Word οτιδήποτε, και να το έχει σε διάφορα σημεία. Έτσι λοιπόν μπήκα εκεί και κάπως αυτό είχε κρατήσει backup με κάποιες φωτογραφίες από πολύ παλιά και έκανα μία ανασκόπηση και έτσι πως χάζευα βρήκα φωτογραφίες του σταθμού άπειρων ετών, 100 χρονών, κάτι καμπάνιες για το νέο πρόγραμμα του Love Radio Crete's με ανθρώπους που οι περισσότεροι δεν είναι σήμερα εδώ στο πρόγραμμα του σταθμού. Εν ζωή είναι εννοείται και τους αγαπάμε κιόλας στους περισσότερους. Με εκδηλώσεις από παλιά, βρήκα φωτογραφίες από το πρώτο Secret με την Tamta που είχε γίνει εδώ στο Καψίς Αστόρια το 2013, κάτι τέτοιο. Βρήκα φωτογραφίες τόσο παλιές και αναλογίστηκα έτσι πόσα πράγματα έχουμε ζήσει μέσα από αυτή τη συχνότητα του Love Radio Crete 102,8. Εννοείται πάντα με σύμμαχο τα τραγούδια, γι' αυτό πάμε για Φαρέλ και έτσι.

0: Εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι και αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αν τώρα εσείς αγαπάτε τις μεγάλες μερίδες και τις δυνατές γεύσεις, το Casa Donato είναι σίγουρα αυτό που ψάχνετε για απόψε. Δοκιμάστε το εντυπωσιακό Donato Double Burger με δύο μοσχάρες και μπιφτέκια, με διπλό τσέντερ, με μπέικον, με καραμέλο, με ένα κρεμμύδια, με οτιδήποτε χρειάζεται το πιάτο σας. Πατατούλες, τηγανιτές, καταπληκτικές. Για το φαγητό που μένει πάντα ξέχαστο, η επιλογή είναι μία. Είναι στη Λεβίνο και Κονδυλάκη και έχει όνομα Casa Donato.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
3: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
0: Εδώ και σήμερα με τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το καλοκαιράκι χαρίζουμε στο κατοικίδιό μας τη δροσιά που του αξίζει. Στο Pet Shop Σαμόλης μας περιμένει η νέα παγωτομηχανή Pet Σαμόλης με λαχταριστό αφράτο παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, χωρίς συντηρητικά, με αχνά υλικά και πολύ πολύ αγάπη. Θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη τους καλοκαιρινή λιχουδιά. Εκεί μπορούμε να προμηθευτούμε και όλα αυτά τα cooling mat και όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να είναι δροσερά και απολαυστικά για αυτό το καλοκαίρι.

Το καλοκαίρι μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και θα πάμε τώρα μέχρι την Ισπανία, γιατί μια κυρία εκεί σε μια περιοχή που δεν θα το διαβάσω σωστά, θα προσπαθήσω όμως. Αρένης de Mar, σίγουρα διαβάζεται διαφορετικά στα ισπανικά, συμπλήρωσε τα 100 χρόνια ζωής της. Οι κάτοικοι εκεί της περιοχής αποφάσισαν να μετατρέψουν τα γενέθλιά της σε μια ημέρα που θα θυμάται για πάντα. Ένας αιώνας ζωής και μια ολόκληρη πόλη κάτω από τον μπαλκόνι της για να της κάνουν καντάδα. Γείτονες και φίλοι συγκεντρώθηκαν λοιπόν κάτω από το παράθυρό της για να της τραγουδήσουν και να χειροκροτήσουν τον αιώνα που έχει ζήσει και είναι γεμάτος αναμνήσεις. Και αν αυτό τώρα δεν είναι αγάπη, πείτε μου σας παρακαλώ τι είναι. Κάτι τέτοια θέματα εμένα με συγκινούν πάρα πολύ και αυτή η ομόνοια των ανθρώπων είναι συναρπαστική. Φύγαμε για Taylor Swift εδώ στο Love Radio.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
6: Let me be, don't stop, don't talk, just feel.
1: Νούμερο 3.

0: σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
9: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
10: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
11: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
1: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
11: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι εδώ ήδη δύο ώρες και πάμε για την τρίτη ώρα παρεούλα. Με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Ace of Base και Cruel Summer. Μην ξεχνάτε, μέσα από το love1028.gr μας βρίσκετε παντού και μας ακολουθείτε και στα social media. Love Radio Crete.

Αυτές οι μελισούλες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που είναι συνυφασμένο με την ιστορία του σταθμού μας. Αν δηλαδή κάποτε γραφόταν ένα βιβλίο για αυτή την ιστορία, σίγουρα θα έμπαινε μέσα. Ήταν οι μέλισσες στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε τώρα σε μία έτσι έρευνα η οποία λέει ότι οι δημιουργικοί άνθρωποι συχνά χάνουν αντικείμενα λόγω του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου τους. Υπάρχει λοιπόν έρευνα από Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας και μελέτες που δείχνουν ότι αυτή η αφηρημάδα συνδέεται με την διάχυτη προσοχή. Είναι ένας δημιουργικός νους, λέει, που εστιάζει σε νέες ιδέες, λύσεις προβλημάτων, αγνοώντας τις πεζές λεπτομέρειες της καθημερινότητας τύπου κλείδωσα την πόρτα, έκλεισα το ψυγείο. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το έχει γράψει κάποιος που είναι σίγουρα σαν και εμένα. Είμαι πάρα πολύ ξεχασιάρης με αυτά. Τα κλειδιά που τα αφήσαμε, την τσάντα που την ξέχασα. Αλλά νομίζω ότι η βασίλισσα του project αυτού είναι η Μαρία Λιαδάκη για εμάς εδώ στο Love Team. Η ξεχασιά, λέει, αυτή δεν είναι ελάττωμα, αλλά είναι ένδειξη ότι ο εγκέφαλος δίνει προτεραιότητα στη φαντασία, απελευθερώντας χώρο για πρωτότυπη σκέψη. Να το μαράκι μου. Το βλέπεις? Αλήθεια τώρα.

0: Save Your Tears. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα, την επόμενη εβδομάδα μιλάμε για Σεπτέμβρη και ο Σεπτέμβρης φέρνει το άνοιγμα των σχολείων, κάτι το οποίο εγώ αγαπώ πάρα πολύ. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο έτσι σε γονείς που έχουν παιδιά σε σχολική ηλικία, γιατί πάντα αναρωτιόμαστε πότε είναι έτσι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσει το παιδί μας αγγλικά, πώς θα αγαπήσει τη γλώσσα χωρίς να τη δει ως μια βαρετή υποχρέωση. Πάμε ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη, Αλμπάνια. Εκεί η εκμάθηση αγγλικών ξεκινά από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, με βιωματικές εμπειρίες, με σύγχρονες έτσι μεθόδους διδασκαλίας, με αυθεντικούς διαλόγους για να εξασκήσουμε το listening. Ψηφιακά μέσα εννοείται για την ορθογραφία, όλα αυτά τα οποία χρειάζονται έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται εμπειρία. 50 χρόνια στην πλάτη τους οι άνθρωποι, μια επιτυχημένη πορεία μέχρι την κατάκτηση του proficiency για τον κάθε μαθητή και την κάθε μαθήτρια, είναι στο κέντρο της πόλης, είναι στην οδό Ντεντιδάκηδων στο νούμερο 7, απέναντι από την παλιά πολυκλινική Ηρακλείου, γιατί έτσι το παιδί μας αξίζει μια όμορφη αρχή και στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνι γνωρίζουν καλά πώς αυτό θα γίνει πραγματικότητα. Καλή σχολική χρονιά θα ευχηθώ εγώ. Τώρα θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμα. Όχι, όχι. Από τώρα να βάζουμε να μπαίνουμε στο mood και να κάνουμε και αυτές τις πρώτες ρουτίνες, έτσι ώστε να μην έρθει ο μαθητής ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη να βιώσει την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας στο Love Radio Crete.
1: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Η κουζίνα, αναρωτιέμαι, δεν είναι απλώς ένα δωμάτιο του σπιτιού, ε? Είναι εκεί που ξεκινάει η μέρα μας, εκεί που μαζεύεται όλη η οικογένεια και σίγουρα στην K Domestic by Κλειστάκη σχεδιάζουν κουζίνες που ταιριάζουν πάντα στον δικό σας τρόπο ζωής, με υψηλή αισθητική, με εργονομία και υλικά που αντέχουν πάντα στον χρόνο. 70 τα χρόνια της εμπειρίας τους και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα τους βρείτε στις Μύρες Ηρακλείου και στα social media και κάτω παύλα Domestic.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Pet Shop Samoulis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samoulis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamoulis.gr. Pet Shop Samoulis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
2: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810 310 569. Beatbox Dance Factory.
3: Κάθε παιδί αξίζει μια όμορφη αρχή στην εκμάθηση αγγλικών. Στις ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη ξεκινάμε από την τρίτη δημοτικού με παιχνίδι, βιωματικές εμπειρίες και σύγχρονα μέσα διδασκαλίας. Εξάσκηση στο listening με αυθεντικούς διαλόγους. Ενίσχυση της ορθογραφίας με ψηφιακά μέσα. Τακτικές επαναλήψεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ξένες γλώσσες Κεφαλογιάννη Αλμπάνη. Δεντιδάκη των 7 στο κέντρο της πόλης έναντι Παλαιάς Πολυκλινικής Ηρακλείου. 50 χρόνια γεμάτα χαμόγελα μαθητών και επιτυχής πορεία μέχρι την κατάκτηση του Proficiency.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λος

0: Olivia Dean και So Easy εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Έτσι πάμε στο Ιόνιο που μια υπερπολυτελής θαλαμιγός έτσι του πρώην CEO της Google ήταν εκεί την προηγούμενη εβδομάδα. Και αν τώρα και εσάς σας περισσεύει κανένα φράγκο, να ξέρετε ότι πωλείται. Και πωλείται για 149 εκατομμύρια ευρώ. Super yacht, το ζει όλο ο άνθρωπος. Η ιστορία της ξεκινά από το 2014 από τα ναυπηγεία εκεί στη Γερμανία. 95,2 τα μέτρα. Είχε κατασκευαστεί για έναν δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία μέχρι που ο ιδιοκτήτης έγινε ο Eric Schmidt, πρώην CEO της Google, ο οποίος έδωσε, λέει, έτσι ένα διακριτικό όνομα, Whisper, ψήθυρος, γιατί είναι και διακριτική αυτή η θαλαμιγός. Εντάξει, 95 μέτρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια, καταλαβαίνετε ότι είναι πανάκριβο και αν τώρα θέλετε και εσείς να το αγοράσετε, 149 εκατομμυριάκια τζάμπα πράγμα. Πολλές φορές όταν διαβάζω τέτοια θέματα, εγώ αναρωτιέμαι πώς βρίσκει ένας άνθρωπος τόσα χρήματα για να κάνει κάτι τέτοιο. Και άντε και τα βρήκες, θα πας να πάρεις ένα πλοίο. Βέβαια θα μου πεις αν έχεις πολύ παραπάνω, ας το πάρεις και τη βαρκούλα εκεί να έχεις να πλατσουρίζεις. Γιώργος Σαμπάνης για τη συνέχεια και κανείς δεν ξέρει.
1: Πες μου πως τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες με ποιο να σκεπαστώ.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, και όταν η ποιότητα συναντά το μεράκι, το αποτέλεσμα λέγεται Casa Donato. Είναι το σπίτι της πίτσας. Ένας χώρος που εδώ και πολλά πολλά χρόνια έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το καλό φαγητό. Από την ξεχωριστή χειροποίητη πίτσα μέχρι μπεργκεράκια, μακαρονάδες, το υπέροχο γλυκό καλτσόνε που εγώ αγαπώ, και όλα αυτά στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Ενώ μπορείτε να το παραγγείλετε και στο 2810 37 13 70. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό μας στο Viber του σταθμού. Στο 6956 64 10 28 στέλνετε όνομα και τηλέφωνο, και την Παρασκευή έχουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για εσάς.
2: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
1: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ, παρεούλα σας, και αυτό το απόγευμα με μουσική και ωραία διάθεση και γλυκιά διάθεση στα Πέτσα Μόλις. Η νέα παγωτομηχανή Πέτσα Μόλις ετοιμάζει αφράτο και δροσερό παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Παπαναστασίου 129 και είμαι σίγουρος ότι τα σκυλάκια από μακριά

Πάμε τώρα σε έναν διαγωνισμό. Θα το αγαπήσετε πάρα πολύ. Είναι ο Σλιμάν και έρχεται ένας διαγωνισμός που θα σας στείλει στην συναυλία του στην Αθήνα, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Έρχεται στις 29 του Σεπτέμβρη, ένα μήνα και λίγο ακόμα, με ένα πιάνο, έτσι μια φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι από όλους εσάς που θα είναι εκεί με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και όταν λέω όλα τα έξοδα, εννοώ ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε καμπίνα από Ηράκλειο, Πειραιά και πίσω, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στα social media του σταθμού μας, να βρείτε τη σχετική ανάρτηση, να ακολουθήσετε τα βήματα και να ετοιμάσετε τις βαλίτσες σας, γιατί την Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη μπορεί να σας έρθει ένα μήνυμα το οποίο θα σας πει ότι θα περάσετε με τον Σλιμάν τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα.

0: Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια στο Love Radio Crete 102,8 είναι ο Σάξο Ρουβάς με το Στέλιο Ρόκο και Όσο Έχω Εσένα. Ήμασταν μαζί για τις τρεις προηγούμενες ώρες και εννοείται θα δώσουμε σκυτάλη στην αγαπημένη Νίκη Μπελαδάκη, η οποία θα είναι εδώ για τις επόμενες τρεις. Φιλιά πολλά, τα λέμε ξανά αύριο στις 4. Ως τότε να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
6: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
10: Αληθινά σχόλια μαθητών και γονέων.
11: Οι καθηγητές έχουν όρεξη για μάθημα και είναι εκεί για κάθε απορία. Νιώθω πολύ άνετα στο φροντιστήριο Κόπακα.
12: Μαθαίνω σωστά αγγλικά, έχω ευχάριστες εμπειρίες και συμμετέχω εύκολα γιατί οι καθηγητές εξηγούν καλά το μάθημα.
13: Η ποιότητα και το χαμόγελό σας με κάνουν να νιώθω εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο φροντιστήριο Κόπακα.
14: Από την πρώτη στιγμή νιώσαμε εμπιστοσύνη και οικειότητα. Με αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση του παιδιού μας.
15: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Κόπακα. Για εμάς η καλύτερη διαφήμιση είστε όλοι εσείς. Σας ευχαριστούμε.
16: Εγγραφές από 7 Σεπτεμβρίου.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως την Τετάρτη Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peacebuin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83.
19: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, 3η 25 Αυγούστου. Και πάμε να περάσουμε υπέροχα τρεις ολόκληρες ώρες.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

Αυτός ήταν ο Βαλάντης, ακροβατό. Εμείς δεν ακροβατούμε, είμαστε σίγουρα σε ένα σταθερό σκηνή εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Πήρα σκυτάλι από τον αγαπημένο Χάρη Γαρφαλάκη. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαστε λίγο δύσκολα σήμερα, τουλάχιστον εγώ έτσι το βιώνω, γιατί φλέγεται εδώ το Ηράκλειο και ειδικά ο Νότος. Στην πόλη του Ηρακλείου ο καιρός είναι έθριος, με τη θερμοκρασία γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Χάρη βέβαια στους βορειοδυτικούς ανέμους λίγο αναπνέουμε. Έχουμε 2-4 μποφόρ. Στο νότιο Ηράκλειο όμως ο υδράγυρος σήμερα χτυπάει κόκκινο. Άγγιξε τους 39 βαθμούς. Έχω λάβει ήδη κάποια μηνύματα. Γενικά ζόρικα τα πράγματα. Νωρίτερα σήμανε και ένα συναγερμό στην πυροσβεστική με μεγάλη κινητοποίηση για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου 10 του Δήμου Γόρτινας. Νομίζω όμως κατάφεραν και την έλεγξαν. Εμείς εδώ είμαστε να πούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια και χρόνια πολλά στον Τίτο που γιορτάζει σήμερα, του Αγίου Τίτου σήμερα. Πηγαίνετε, περάστε και από την όμορφη εκκλησία μας, ανάψτε και ένα κεράκι, γιατί όχι. Πάμε να συνεχίσουμε με Bruno Mars, I Just Might. Εγώ εδώ θα είμαι, έχω διαγωνισμό, έχω δώρα λοιπόν. Έχω προτάσεις, έχω πολλά πράγματα να σας πω και παραμένουμε στο ωραιότερο σημείο της πόλης σας. Τώρα καψής, ελάτε να μας πείτε γεια, ελάτε να μας δώσετε την ωραία σας ενέργεια.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Έκρυψα το πρόσωπό μου εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. 7:56 δισηλίου σήμερα και πολύ στεναχωριέμαι. Η αλήθεια είναι ότι αν κάτι με μελαγχολεί αυτές τις ημέρες του Αυγούστου, είναι ότι μικραίνουν αρκετά οι ημέρες. Είναι αρκετά έντονο τέλος πάντων όλο αυτό. Να πούμε και τα δυσάρεστα της ημέρας. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας. Ο γνωστός τραγουδιστής νοσηλευόταν στο νοσοκομείο γεννηματάς από το Μάρτιο του 24. Οπότε και είχε καταρρεύσει όταν υπέστη έμφραγμα και ανακοπή. Σήμερα λοιπόν βγήκε η ανακοίνωση του νοσοκομείου γεννηματάς. Είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός για όλους εμάς που τον αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του. Ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας μοναδικός καλλιτέχνης και μια πολύ σεμνή μορφή, με αρκετούς προσωπικούς δίσκους, με πάρα πολλές επιτυχίες, που σίγουρα δεν υπάρχει τραγούδι που να μην το έχουμε αγαπήσει και να μην το έχουμε σιγοτραγουδήσει. Πολλές συναυλίες, σοβαρή προσωπική ζωή, ένας υπέροχος και γλυκύτατος άνθρωπος και καλλιτέχνης που θα τον θυμόμαστε. Δυστυχώς το λέμε έτσι, αλλά θα το θυμόμαστε με πολύ αγάπη. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, εγώ έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό, Σλιμάν Live, δώρο υπέροχο, γιατί δεν πάτε μόνο σε μια συναυλία, απολαμβάνετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, πολλά και ωραία, αλλά θα σας τα πω σε λίγο. Προς το παρόν, θα πάμε σε μέλισσες.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτης ώρα μας θυμίζει ότι τα μικρά σκουλαρίκια μπορούν να έχουν μεγάλη δύναμη. Ένα ζευγάρι στάτς με διαμάντι, μαργαριτάρι ή χρωματιστή πέτρα μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο με τον πιο καθαρό και κομψό τρόπο. Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα, για επαγγελματικές εμφανίσεις, αλλά και για στιγμές που θέλουμε το κόσμημα να υπάρχει χωρίς να κυριαρχεί. Μερικές φορές η πιο ήσυχη επιλογή είναι και η πιο δυνατή. Επισκεφτείτε τη μαυρομάτης ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και βρείτε περισσότερα στο site ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Χρωματιστή και Μολία. Ένα σύγχρονο και φιλικό κέντρο μελέτης και δημιουργίας για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Σε έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, τα παιδιά οργανώνονται, προετοιμάζονται για το σχολείο και χτίζουν αυτοπεποίθηση. Ολιγομελή τμήματα με καθοδήγηση από εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Δίδω Σωτηρίου 19 στο Μασταμπά. Χρωματιστή και Μολία. Εκεί που η μάθηση παίρνει το χρώμα που της ταιριάζει.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Θέλετε να δείτε το Σλιμάν Live? Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ένα τυχερό ζευγάρι κερδίζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και εσείς. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε το σχετικό post του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και φύγατε.

Κι άλλο μας λέει η Δανάη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι για τις 10. Και εμείς δεν θέλουμε άλλο από κακές ειδήσεις, αλλά δεν γίνεται να μην τις βλέπουμε συνεχώς και παντού. Και τώρα έχουμε αύξηση κρούσματος. Από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση.

αυτό δεν ξέρω, το παρακολουθούμε. Κανένας πανικός, καμία τρέλα, βλέπουμε. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι θα είναι τόσο τρομακτικό όπως περιγράφεται στις ειδήσεις και στα κανάλια. Εμείς το έχουμε αυτό έτσι κι αλλιώς, να τρομοκρατούμε πολύ εύκολα τον κόσμο. Λοιπόν, να πάω στο διαγωνισμό μας. Αν θέλετε να ζήσετε από κοντά τον Σλιμάν Live, το Love Radio Κρήτης σας ετοίμασε αυτό το πανέμορφο ταξίδι. Ο καλλιτέχνης που μάγεψε την Ευρώπη με το Μούνα Μουρ, το αγαπήσατε όλοι, έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ένα πιάνο, μία φωνή και ένα τυχερό ζευγάρι από εσάς, είτε είναι ζευγάρι, είτε είναι φίλες, φίλοι, θα είναι εκεί με όλα πληρωμένα και κερδίζετε εσείς ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα, Ηράκλειο Πειραιάς Ηράκλειο, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων και φυσικά μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία και θα είναι μαγικά. Τώρα μπαίνετε στα social media του Love Radio Crete 102,8, πατάτε παπάκι Love Radio Crete, βρίσκετε τη σχετική ανάρτηση και ακολουθείτε τα βήματα που είναι πολύ απλά. Εντάξει, δεν θα σας πω από τώρα ετοιμάστε βαλίτσα, θα σας πω δηλώστε όσες περισσότερες φορές μπορείτε. Η λήξη του διαγωνισμού είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έχουμε μέρες, όπα την κρέμισα εδώ. Έχουμε μέρες, οπότε μπείτε να το ψάξετε. Είναι υπέροχος ο Σλιμάν. Και ένα παραπάνω υπέροχος όταν συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Πανέμορφα. Το φαντάζομαι. Και ας μην πάω. Εμείς θα πάμε τώρα σε Γιάννη Πλούταρχο και αχ, κορίτσι μου. Ελπίζω να είστε καλά. Γράψτε μου τα νέα σας. Εγώ εδώ είμαι και περιμένω. Μέχρι και τις 10.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410 24674.

Φωτιά στη νύχτα από το Μιχάλη Χατζηγιάννη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Να στείλω τα φιλιά μου στον Ιάσονα, στον Γιώργο και στην Πόπη που μας ακούει από το μαγαζί της, όπως μου γράφει, στη Χερσόνησο. Ποιο μαγαζί βρε Πόπη, πες μας να τα μαθαίνουμε αυτά. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ευχάριστο. Θα πάμε σε αυτή την παράδοση μέσα σε εισαγωγικά που πρέπει να ξεδοριάσει γιατί δεν πάει άλλο. Κλασικό χι των ημερών, έτσι, τα διαβάζουμε στα πόρταλ. Η αστυνομία εντόπισε, λέει, άλλη μία φυτεία με χασισόδεντρα που έφταναν τα 3,5 μέτρα σε ύψος. Βρε παιδιά, αλήθεια τώρα, δεν βαρεθήκαμε να δίνουμε τέτοια τροφή και τέτοιες ειδήσεις, τόσο βαρύγδουπους τίτλους δεξιά και αριστερά? Έχει καταντήσει πια γραφικό. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια ρεπορτάζ, ίδιες φωτογραφίες με τα δέντρα γίγαντες. Αυτό το πράγμα που κάποιοι προσπαθούν ακόμα να το βαφτίσουν κριτική λεβεντιά δε ή τοπική ιδιαιτερότητα, είναι μια πληγή για τον τόπο μας. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που συντηρεί μια στρεβλή νοοτροπία, εύκολου πλουτισμού και παρανομίας και δίνει και ιδέες στα νεότερα παιδιά. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική αυθεντική Κρήτη, της δημιουργίας και του πολιτισμού, όχι τουλάχιστον έτσι όπως την έχω βιώσει εγώ, και δεν μπορεί να τη βιώνω εγώ τόσο διαφορετικά. Δεν είμαι καμιά ονειροπαρμένη. Μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξουμε δίσκο, έτσι να το δούμε λίγο αλλιώς? Μήπως να αρχίσουμε να προβάλλουμε τους νέους της Κρήτης που διαπρέπουν σε επιστήμες, σε τέχνες, τα παιδιά που πραγματικά κάνουν σπουδαίο έργο και σε όλη αυτή την υγιή επιχειρηματικότητα. Αντί να ασχολούμαστε με το ποιος φύτεψε το πιο ψηλό δεντρί και να το αναπαράγουμε ξανά και ξανά και τελικά να βγαίνει αυτό το κακό όνομα συνεχώς παρά έξω της Κρήτης. Δεν συμβαίνει μόνο εδώ όλο αυτό προφανώς, πολύ άσχημο, αλλά δεν ξέρω, κάτι πάει πολύ λάθος με τα ρεπορτάζ. Πάμε σε αναβίση να δυναμώσουμε τώρα λίγο. Πάμε σε Σαντρέ. Εγώ εδώ είμαι, μπήκατε στο διαγωνισμό μας ή ακόμα? Έχουμε σούπερ διαγωνισμό, Σλιμάν, live εκεί στο θέατρο Λυκαβητού και εμείς σας τα παρέχουμε όλα. Love Radio Crete σε 102,8. Παπάκι Love Radio Crete και μας ακούτε και από παντού. 1028 Love Radio Crete 1028.gr.

0: Let it play on. Αυτό ήταν ο Barry White. Let the music play. Και τι ωραία που τα λέει. Μου στέλνετε μηνύματα που με συγκινούν πάρα πολύ. Και ορισμένες φορές κάνω αυτό το breathe in, breathe out για να βγω στο μικρόφωνο. Αλλά για να μην συγκινηθώ, να δώσω έτσι λίγο πόνο ακόμα σε αυτά που λέω και νευριάζω. Γιατί τα διαβάζω, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θα πάω λίγο ξανά στο δικαστήριο των social media που έχει πάντα έτοιμη μια καταδίκη για κάθε γυναίκα. Μιλάω κυρίως πάλι για γυναίκες. Γιατί έτσι είναι δυστυχώς. Δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει και σε άντρες. Αυτό προφανώς. Εμείς είμαστε να τα κρίνουμε πλέον και να τα σχολιάζουμε πολύ άσχημα όλα. Αλλά ειδικά για κάθε γυναίκα που μετατρέπει την προσωπική ζωή όλων αυτών τέλος πάντων που έχουν εκτεθεί στα social, που είναι σε ένα πόστο διαφορετικό τέλος πάντων, το μετατρέπουμε σε φτηνό περιεχόμενο για σχολιασμό. Το έχουμε αυτό. Είναι ένα φαινόμενο ακόμα. Η πρόσφατη περίπτωση με την Ανθή Βούλγαρη, δεν θέλω να επεκταθώ, είναι απλώς μια αφορμή για να πω πάλι αυτά που θέλω. Το πραγματικό πρόβλημα είναι η τοξική ανάγκη της ψηφιακής κοινωνίας να κρίνει σταθερά και πολύ άσχημα, να κατηγορεί και να υποτιμά τις γυναίκες πίσω από την ασφάλεια μιας οθόνης. Ξαναλέω, δεν έχει να κάνει μόνο με γυναίκες. Το κακό γίνεται γενικά και σε γυναίκες και σε άνδρες. Εγώ τώρα αναφέρομαι στη συγκεκριμένη πρόσφατη περίπτωση που έχουμε βγάλει πάλι όλα τα συμπεράσματα και δεν βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας. Συγγνώμη. Επίσης τώρα, αν θέλετε να ανοίξετε λίγο έτσι το μυαλουδάκι σας, μπορείτε να διαβάσετε και να πάρετε ένα βιβλίο. Να δείτε λίγο πώς αλλιώς μπορούμε να σκεφτούμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο κακοί. Έχουμε γίνει πολύ κακοί άνθρωποι. Πώς θα αλλάξει αυτό? Και έλεγε τώρα μια υπέροχη συγγραφέας, η Έλενα Μαρούτσου, είναι αλήθεια λοιπόν πως τους ανθρώπους τους βασανίζει η άγνοια. Βλέπουν μόνο αυτό που συμβαίνει μπροστά στη μύτη τους. Δεν μπορούν να συλλάβουν τη μεγάλη εικόνα, τη μεγαλογραφία. Δεν μπορούμε να δούμε παραπέρα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και όχι μόνο. Λοιπόν, εγώ θα πάω σε ένα break, σε ένα σύντομο break και επιστρέφω εδώ να σας πω κι άλλα. Love Radio Κρήτη 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και πάμε σε όλους εσάς που αγαπάτε το ηλιοβασίλεμα και θέλετε κάτι ιδιαίτερο. Το Cicadas Escape Experience είναι ο απόλυτος προορισμός. Ο Γιώργος Δενδράκης επιμελείται τα πιο φίνα signature cocktails του νησιού. Το sushi και οι γεύσεις που θα σας εντυπωσιάσουν είναι εκεί. Και όταν η μέρα δίνει τη θέση της στη νύχτα, η μαγεία συνεχίζεται με ατμοσφαιρικά cocktails δίπλα στη θάλασσα. Ο ιδανικός προορισμός για να απολαύσετε κάθε μέρα αλλά και το Σαββατοκυριακό σας.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μη μάδια μαμικούλ. Μη μάδια μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα, δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό, ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά, στα κοντά.
6: κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Γεια σας και πάλι και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Για να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής, και να επιστρέψω να σας πω μπόλικα.

End of beginning, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο και τις 10. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που είστε στο δρόμο για χύψη λόγους. Τα φιλιά μου και στην Στέλλα, η οποία μου στέλνει ότι ζορίζεται γιατί έκανε την πιο λάθος επιλογή σήμερα να βγει και να κάνει κάποια ψώνια με τέτοια ζέστη. Καλή δύναμη, εδώ είμαστε να σου κάνουμε παρέα. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για τις τελευταίες δύο εβδομάδες που πάνω από 30 ταλαιπωρημένα όρνεα έχουν περισυλλεγεί από τις δασικές υπηρεσίες και τους πολίτες στην Κρήτη, και όλα αυτά τα πουλιά αποστέλλονται άμεσα στο Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Ανήμα στην Αθήνα. Δέχονται τις πρώτες βοήθειες γιατί χρειάζονται ενυδάτωση, τροφή και φροντίδα με σκοπό να επιστρέψουν υγιείς στο φυσικό τους περιβάλλον. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο είναι για φωτογράφηση και για βίντεο. Δεν είναι κάτι που απλά είναι εντυπωσιακό να το βγάλουμε. Υπάρχει αυτή η ακραία ζέστη και η έλλειψη νερού, και έτσι με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αυτά τα πτηνά, τα όρνεα, στερεύουν από τις ελάχιστες αυτές φυσικές πηγές νερού που έχουν στα ορεινά, αναγκάζονται να πετάξουν σε χαμηλότερα υψόμετρα και αναζητούν απεγνωσμένα νερό. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Υπάρχει και η απειρία των νεαρών γηπών, όπως και εξέδωσε ένα δελτίο τύπου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω εκεί το διάβασα. Τα πουλιά που βλέπουμε λοιπόν σε δρόμους, σε παραλίες και όλα τα σχετικά που έχουν βγει και σε βίντεο στα social, είναι σχεδόν αποκλειστικά νεαρά όρνεα που γεννήθηκαν φέτος. Μόλις άφησαν λοιπόν τις φωλιές τους, δεν έχουν την εμπειρία να βρουν νερό και δεν αντέχουν τις σκληρές καλοκαιρινές συνθήκες. Οπότε είναι λίγο άτοπο απλά να τσιρίζουμε, να τα βγάζουμε βίντεο. Πρέπει επιτόπου να επικοινωνούμε με τους κατάλληλους φορείς για να τα προστατέψουν. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Παρασκευή πρωί, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπαλαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Είχαμε και εδώ τροχαίο χθες στο Γιώφυρο, εδώ σχολιάζουμε με τους φίλους ακροατές για τα διάφορα ωραία που συμβαίνουν στους δρόμους. Κακιά η ώρα ή η κακιά μας οδική συμπεριφορά, δεν ξέρω. Για όσοι ξέρετε, χθες το βράδυ, δίπλα στο Παγκρίτιο, ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα στο ποτάμι, στις εκβολές του Γιώφυρου. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι καλά, αλλά αναρωτιέμαι τώρα πόσες φορές πρέπει να δούμε το ίδιο έργο για να καταλάβουμε ότι οι δρόμοι μας δεν συγχωρούν και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή τη συμπεριφορά εμείς, την οδική συμπεριφορά. Έχουμε κουραστεί να ακούμε για τροχαία στην Κρήτη. Δεν μιλάω τώρα για το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να μην ήταν και τροχαίο, έτσι. Οτιδήποτε που δεν έχω διαβάσει πολύ, δεν μπορώ να πάρω θέση. Εγώ μιλάω γενικά για όλα αυτά που έτσι κι αλλιώς βιώνουμε καθημερινά. Έχει γίνει πια μια νοσηρή καθημερινότητα. Κάθε φορά φταίει η κακιά η ώρα, φταίει το οδόστρωμα, φταίει ο φωτισμός, φταίνε όλοι οι άλλοι. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε όλα τα άλλα. Μπορούμε να φτιάξουμε εμάς και το πώς συμπεριφερόμαστε στο δρόμο. Να κοιτάξουμε πώς οδηγούμε. Μήπως η υπερβολική σιγουριά, το κινητό στο χέρι, το έλα μωρέ, σε μένα θα τύχει. Μήπως όλα αυτά είναι τα πραγματικά αίτια. Δεν είναι έτσι απλό. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, ένα ακόμα κοινωνικό φαινόμενο που πρέπει να σταθούμε από πάνω λίγο πιο σοβαρά. Πάμε σε Άμπα, Μαμαμία, να ηρεμήσω λίγο και επιστρέφω.

0: Καλησπέρα σε όλους εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Σας πάω στο Jewelry Tip του μήνα από τη Μαυρομάτη Σόρα, που μας δείχνει πώς να συνδυάσουμε σωστά ένα ρολόι με τα κοσμήματά μας. Αν το ρολόι είναι έντονο με μεταλλικό μπρασελέ ή λαμπερές λεπτομέρειες, κρατήστε τα υπόλοιπα κοσμήματα στον καρπό πιο καθαρά. Ένα λεπτό μπρασελέ ή ένα διακριτικό δαχτυλίδι αρκεί για να ολοκληρώσει την εικόνα. Αντίθετα, ένα πιο minimal ρολόι μπορεί να συνδυαστεί υπέροχα με περισσότερα μπρασελέ, δημιουργώντας ένα κομψό layered αποτέλεσμα. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε και το site ora.mavromatis.com.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center. Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον ονειρό κήπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και αν θέλετε να τα ζείτε όλα μαγικά, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα βράδια στο Ηράκλειο αποκτούν το δικό τους ρυθμό. Το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής παρουσιάζει τα Summer Vibes, αν δεν το έχετε μάθει ακόμα. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 8.30 το βράδυ απολαμβάνουμε μοναδικά κοκτέιλς και την πιο εντυπωσιακή θέα της πόλης, μαζί με τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη. Τετάρτη λοιπόν και Παρασκευή σημειώνεται ότι στο 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψής περνάτε τις μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη.

0: Μάκη Μπελαδάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωρα μας ο θέλεις, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλεις.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία. When I met you in the summer.
3: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio Crete.

Αυτό ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εννοείται, εντάξει, τίποτα δεν εννοείται. Η αλήθεια είναι, πρέπει να μιλάμε, πρέπει να λέμε αυτά που σκεφτόμαστε και ειδικά αυτά που έχουν σημασία. Love Radio Κρήτη 102,8. Ακούτε εσείς σταθερά από το πρωί στο βράδυ. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε σε μια πολύ όμορφη βραδιά, μια αστροπαρατήρηση που θα έρθει στα τείχη την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Καλό είναι αυτά να τα σημειώνετε από τώρα και να τα βάζετε στο πρόγραμμα, γιατί δεν είναι πράγματα που ζούμε κάθε μέρα. Η αλήθεια είναι, κάθε μήνα μπορεί να περάσουν χρόνια και να μην συμβούν τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις. Παρατήρηση λοιπόν του ουρανού με τηλεσκόπια μπορούμε να απολαύσουμε την 5η 3 Σεπτεμβρίου στον Προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα στο Ηράκλειο. Αν το πατήσετε θα το βρείτε πολύ εύκολα ποιος είναι. Στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ των Τεχνών, και για τέχνες έχει να κάνει. Ο Προμαχώνας του Αγίου Ανδρέα βρίσκεται στο τέλος του μεγάλου περιπάτου των Τειχών, στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Είναι ο Προμαχώνας που έπεσε μετά από προδοσία και μπόρεσαν έτσι οι Οθωμανοί να πάρουν την πόλη μετά από 21 χρόνια πολιορκίας, έτσι για να τα ξέρουμε και αυτά τα ιστορικά. Η εκδήλωση αυτή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και αναμένεται να διαρκέσει ως τις 11 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχει τίτλο «Στη Δύση του Ήλιου ανατέλουν τα άστρα», αν θέλετε να το τσεκάρετε. Και διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Αστροφυσικής, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης και την Αστρονομική Ομάδα Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πολύ ωραία πράγματα. Γενικά μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου και να βρείτε όλο το πρόγραμμα αναλυτικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάμε τώρα να ακούσουμε Where is my husband? Επιστρέφω.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για σένα μας τραγούδησε μόλις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θα πάμε σε αυτά τα ωραία που κάνει η Βασίλισσα της Pop ξανά. Γιατί εγώ αγαπώ Μαντόνα, το έχετε καταλάβει. Είναι πάνω απ' όλα μαμά. Παραμένει η Βασίλισσα της Pop σταθερά. Η Μαντόνα όμως ευχήθηκε δημόσια στις δίδυμες κόρες της για τα 14 γενέθλιά τους, αποκαλώντας τις χαρακτηριστικά Βασίλισσες του Μαλάουι. Και είναι πολύ γλυκό να βλέπεις ότι αυτή η γυναίκα έχει υιοθετήσει τόσα παιδιά και τα μεγαλώνει με τόση αγάπη. Μεγάλωσαν και έγιναν ολόκληρες δεσποινίδες, έγραψε. Μία πολύ όμορφη ανάρτηση, μπορείτε να την ψάξετε. Μιλάμε πάντα για τη Στέλλα και την Εστέρ που υιοθέτησε από το Μαλάουι το 2017. Μία υπενθύμηση ότι οι πιο όμορφοι δεσμοί στη ζωή γράφονται με την καρδιά. Και μπράβο της και το χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε λίγο.

0: Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φωτά, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές, το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
3: Η διακεκριμένη χορογράφος και δασκάλα χορού Μαρμαρίδη Όλγα και η ομάδα της σας καλωσορίζουν στο Beatbox Dance Factory. Ελάτε να γνωρίσετε όλα τα είδη χορού σε ένα ευρύχωρο και υψηλής αισθητικής χώρο που πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πληροφορίες εγγραφές στην οδό Λεβίνου 70α και στο τηλέφωνο 2810-310-569. Beatbox Dance Factory.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Μάνο στα Dex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
6: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 10 και ξεκινάμε την τελευταία ώρα με R.A.M. και Losing My Religion.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Κλαβία με το τραγούδι Αστέρο Μάτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και θα πάμε τώρα στο Αθηναής Garden Hall, γιατί υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε έναν χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία. Οπότε πρέπει να μάθετε ότι το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο επικοινωνίας, αν και μπορείτε να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα και στο διαδίκτυο, 694-837-1397. Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με Νίκο Απέργη και αυτά τα χείλη.

0: Αυτό ήταν ο Alex Warren με το Ordinary εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Λέμε, ας πούμε, μάλλον κριτική, αλλά να λέμε και τα καλά του Δήμου Ηρακλείου, γιατί έρχονται 15 δωρεάν σεμινάρια και μαθήματα από το Δήμο Ηρακλείου. Είναι πολλά τα 15. Η αλήθεια είναι και έχετε πολλές επιλογές. Αυτό λοιπόν το φθινόπωρο, ο Δήμος Ηρακλείου, στο πλαίσιο του κύκλου Διαδήμου Μάθηση, προσφέρει ένα ευρύ σύνολο εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες με ελεύθερη συμμετοχή. Σε όλα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, οπότε μπείτε γρήγορα να τα τσεκάρετε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τη δράση που επιθυμούν επικοινωνώντας με τους υπευθύνους των ομάδων. Υπάρχει ομάδα φωτογραφίας, εργαστήριο γέλιου. Αυτό το ήθελα. Αυτό το ήθελα, η αλήθεια είναι. Παραδοσιακή κριτική χορή, ομάδα συζήτησης μέσω λακανικής ψυχανάλυσης. Wow. Συστηματική ψυχοθεραπεία, μαθήματα ιταλικών, ομάδα αυτογνωσίας μέσω φωτογραφίας, πολύ καλό. Ομάδα για τη σχέση και το ζευγάρι, εμείς οι δύο. Μαθήματα σκάκι, επικοινωνία δράση συστημικής συμβουλευτικής, επικοινωνία δράση στο φως της Ιπποκράτικης σοφίας. Έχω ενθουσιαστεί, να ξέρετε. Χειροποίητο κόσμο, διαδικτυακές συνεδρίες ψυχοθεραπείας, μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά πολύ απλά ψάχνοντας μέσα από το site του Δήμου Ηρακλείου. Μην τα αφήνετε αυτά να φεύγουν. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο τώρα και Σπασμένα κομμάτια της καρδιάς.
1: Για λίμνη εσύ κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Second voice, let me be. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Θα σας πάω στα διατροφικά τώρα. Εντάξει, δεν το πάω νωρίτερα, θα το πω τώρα. Γιατί ο καύσωνας επιμένει και καλό θα είναι να κοιτάμε πώς να αποκτούμε ενέργεια με άλλους τρόπους από αυτούς που πιστεύουμε, όπως είναι το παγωτό και η σοκολάτα. Γιατί έχουμε ξαναπεί για τους ξηρούς καρπούς. Μπορούμε όμως να τους δούμε λίγο πιο σοβαρά. Γιατί λίγοι ξηροί καρποί κάθε μέρα μπορεί να μας προστατεύσουν ακόμα και από την υπέρταση. Και η υπέρταση είναι πιο έντονη αυτές τις μέρες που ζοριζόμαστε. Λαχανιάζουμε, ξεφυσάμε, πονοκέφαλ, πολλά πράγματα. Λοιπόν, μπορεί να υποστηρίξουν και την καρδιαγγειακή υγεία. Οι ξηροί καρποί είναι κάτι περισσότερο από μια βολική επιλογή σνακ που τσιμπάμε έτσι μέσα στη μέρα μας για να ξεπεινάσουμε. Συνδέονται με πολλά ωφέλη από τη διαχείριση του βάρους μέχρι την υγεία της καρδιάς. Να το δούμε λοιπόν πιο ζεστά, γιατί έτσι έχουμε 20% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης υπέρτασης ή καρδιαγγειακών νοσημάτων. Πολλοί οι ξηροί καρποί αυτοί, από τα αμύγδαλα, τα καρύδια, τα ακάσιους, τα φουντούκια, πολλές οι επιλογές, αρκεί να θέλουμε να τους βάλουμε πιο ζεστά στην καθημερινότητά μας. Πάμε τώρα σε Πέγκυ Ζήνα, σου τορκίζουμε.

0: Καλησπέρα σας και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ανήκει Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα από Μαυρομάτι Σόρα, που μας προτείνει να επιλέγουμε ένα κόσμημα δώρο με σκέψη και προσωπικότητα πάντα. Ένα κόσμημα γίνεται πιο προσωπικό όταν συνδέεται με τη γυναίκα που θα το φορέσει. Παρατηρήστε αν προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό, αν φορά μικρά ή πιο έντονα κομμάτια, αν αγαπά τις πέτρες με χρώμα ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό. Είναι εκείνο που ταιριάζει στον άνθρωπο που τον λαμβάνει. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτι Σόρα στην Είδης 3 Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε πάντα στο oramavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά.
4: Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Lady Gaga. Παρέα με τον Bradley Cooper και Shallow εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πριν σας πω ένα καλό βράδυ, θα σας πάω σε πολιτισμό, θα σας πάω στα μουσεία μας που είχαν αύξηση επισκεπτών και εισπράξεων το πρώτο τετράμινο του 2026. Βγαίνουν τώρα τα στατιστικά. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Μία αύξηση 1,5% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία ολόκληρης της χώρας καταγράφηκε τον Απρίλιο φέτος, ενώ υπήρξε και αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 2,8% και των εισπράξεων κατά 9%. Δείχνει μια καλή στροφή προς τον πολιτισμό, είτε έχει να κάνει με είσοδο είτε είναι δωρεάν. Είναι πολύ θετικό και εγώ θα ξαναπώ ότι τα μουσεία τα έχουμε πολύ ανάγκη, την τέχνη την έχουμε απίστευτη ανάγκη και αρχίζει να συνταγογραφείται. Για να το πάρουμε λιγάκι πιο ζεστά το θέμα αυτό, καλό θα μας κάνει. Έχουμε αφήσει όλα αυτά που πρέπει να έχουμε σταθερά στη ζωή μας και έχουμε πάει στα πολύ εύκολα και στα πολύ ανούσια. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη, είπες, επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

0: Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Η Νίκη Μπελαδάκη, ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πού είναι η αγάπη? Εμείς έχουμε εδώ μια μεγάλη αγάπη για τη μουσική και για όλους εσάς που κάνουμε παρέα καθημερινά 7 με 10. Ανήκει Μπελαδέκη στο μικρόφωνο 3 ολόκληρες ώρες. Έτσι θα πάμε και αύριο, Τετάρτη, στα μισά της εβδομάδας. Θα πούμε ξανά καλησπέρα στις 7 και θα ταξιδέψουμε παρέα. Λοιπόν, από εμένα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα, να απολαμβάνετε τον Αύγουστο που τον έχουμε αγκαλιά και πάμε παρέα ακόμα. Και να ζείτε κάθε στιγμή σαν να μην υπάρχει άλλη. Καλή δύναμη και έξω σε όλους σας. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Νούμερο 4.
2: Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel.
0: Νούμερο 3.

0: σένα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
8: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
9: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
8: Τι λες παιδί μου?
9: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
8: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
10: Τρέξε!
11: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
10: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
11: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
11: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
11: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
11: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο,

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Love Radio Κρήτης 102,8.

Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: If I should stay.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικού, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Έλα, μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, To, Fa, E και Si.
2: Τι λες, παιδί μου?
3: Ντονάτο, κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. We were

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: I feel by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.